την αρχή να φωτίζω ξανά της καρδιάς το τραγούδι.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.

0: αγαπώ, θα με θυμηθείς, θα με θυμηθείς.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
2: Με

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

Ας είσαι κι εσύ, της Ροξάνας Θεοδόρου. Που λες, το κλέψιμο της νύφης στην Ικαρία ήταν ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Καθόλου μοναδικό βέβαια. Σε όλη την Ελλάδα από άκρης άκρης συναντάς αντίστοιχες πρακτικές. Ωστόσο, αν πιστέψω τις διηγήσεις της γιαγιάς μου, σε αυτό το νησί πιο πιθανό ήταν ένα ζευγάρι να κλεφτεί παρά να παντρευτεί στην εκκλησία με όλα τα σόγια σύμφωνα και παριστάμενα. Ποιος να ξέρει. Εκεί λοιπόν, κατά την εκπνοή του 19ου αιώνα, στο Τραπάλου, ζούσε ο Σπύρος. Ο Σπύρος, μισός αγρότης, μισός ψαράς, όπως όλοι οι τραπαλιώτες της εποχής, είχε φτάσει αισίως σε ηλικία γάμου, το οποίο σήμαινε το καιρό εκείνο πως αφενός είχε ξεμπερδέψει με τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και αφετέρου είχε χτίσει και το δικό του σπίτι με τη βοήθεια γονιών, φίλων και λοιπόν συγγενών και πλέον ως καταξιωμένος σερνικός του κόσμου τούτου μπορούσε να διεκδικήσει τον έρωτα των κοριτσιών. Στο Καρκινάγρι την ίδια εποχή ζούσε η Αγκερού. Η Αγκερού ήταν ένα πλάσμα πανέμορφο, χαριτωμένο και τετραπέρατο. Επίσης εξαιρετικά ανεξάρτητο. Φαντάζομαι πως πολλοί θα την ωρέγονταν και μάτια θα τη διεκδικούσαν, μα ο Σπύρος ερωτεύτηκε παράφορα. Κύριος είδε γιατί τα σόγια σωστά μάντεψες, δεν δείχνανε την παραμικρή διάθεση να συγγενέψουν, όχι ότι τους έπεφτε και μεγάλος λόγος. Όπως ήταν αναμενόμενο, ουδόλως τον πτώησε το γεγονός στο Σπύρο που αποφασίζει να το κλέψει το κορίτσι και λογαριασμό να μην δώσει σε κανέναν. Σιγά μην καθόταν να σκάσει. Αφού ενημερώνει την Αγκερού πως έτσι και έτσι έχουν τα πράγματα και μία λύση υπάρχει, μία νύχτα δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει και το κόβει για το Καρκινάγρι. Κατά πως φαίνεται όμως, εκτός από τους μπέθερους, ούτε και η ίδια η Αγκερού είχε μεγάλη όρεξη να ξενιτευτεί παραχωριού και να πάρει το Σπύρο για άντρα της. Και επειδή αν την πετύχαινε στο σπίτι εκείνος μάλλον δεν θα την πολυρώταγε, τα μιλάνε με τη μικρότερη αδελφή της την αληθινή και εξαφανίζεται μέχρι να περάσει μπόρα. Μετά από λίγο, να σου τον ο Σπύρος καταφτάνει φουριόζος και αποφασισμένος στο σπίτι της Αγκερούς, μπουκάρει μέσα, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί, πουθενά το κορίτσι του. Βλέπει την αληθινή που καθόταν εκεί στο μιντέρι και τη ρωτά. «Πού είναι η Αγκερού?» «Δεν είναι εδώ. Και για να έχουμε καλό ρώτημα, εσύ τι θες?» «Αμ' ήρθα να την κλέψω». «Ε, και αφού δεν είναι εδώ?» «Μα αφού σου λέγω ήρθα να την κλέψω, τι θα κάνω τώρα?» Τον κοίταξε πατόκορφο το Σπύρο η αληθινή, τον μέτρησε και κατέληξε πως πολύ της άρεσε. Και φαίνεται πως και αυτή και έξυπνη μα και παράτολμη ήταν, αν και κατά πολύ μικροτερή του και του λέει πονηρά. «Ε, κλέψε εμένα». Η αληθινή, για να λέμε και την αλήθεια, δεν φημιζόταν εξίσου για το κάλος της. Μα να πω η τόλμη και το τσαγανό της πολύ τον ευχαρίστησαν το Σπύρο, που καθόλου δεν δίστασε. Άσε που δεν ήθελε να γυρίσει και στο χωριό περιφρονημένος. «Ε, ας είσαι κι εσύ», της απαντά και τη βουτάει. Φορτώνεται την αληθινή στην πλάτη του και κούτσα κούτσα τη φέρνει πίσω στο τραπέζι.

άλλου νύφει στο σπίτι του με δόξα και τιμή. Μα σε βλέπω πως βιάζεσαι και γελάς, δυσπιστής, είναι τώρα έρωτας αυτός. Ξεχνάς πως οι ιστορίες τελειώνουν στα σκαλιά της εκκλησίας και στο πρώτο ζευγάρωμα, ευτυχώς μόνο στα παραμύθια. Ο Σπύρος και η Αληθινή ευτύχησαν και ζήσανε μεγάλη και χαρούμενη ζωή. Κάνανε 7 παιδιά. Τα ανέστησαν και τα μεγάλωσαν στο χωριό, ανάμεσα στα περιβόλια και στη θάλασσα, τα οποία με τη σειρά τους γέμισαν τον τόπο με τα δικά τους παιδιά και γκόνια. Μέχρι το τέλος της ζωής τους μείνανε ανέλπιστα ερωτευμένοι και παλαβοί ο ένας για τον άλλον, όπως ανέλπιστα αγαπήθηκαν και νέοι. Πέρασαν πια τα χρόνια, γέρικοι δυο, πιο δυσκίνητοι και ευαίσθητοι, πιο επιρρεπείς στις πτώσεις και στα ατυχήματα, και όταν καμιά φορά άκουγε την Αληθινή του να πήγε καμιά φωνή, σιγωνόταν ο Σπύρος πάνω, μισοανάστατος, μισογελαστός, και έλεγε: «Α, πά να δω, μου πέσε κάτω η μικρή», και έτρεχε με το μπαστούνάκι του να πάει να τη βοηθήσει.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Κυριακή, 6 Μαΐου. Θάλασσα, υγρασία, αλμύρα και η αίσθηση της άβρα στο γυμνό μου πρόσωπο. Από μακριά ακούγεται το βουητό του δρόμου. Αυτοκίνητα που καταπίνουν γρήγορα την άσφαλτο, με επιβάτες που δεν χαμογελούν. Θλιβερές ματιές, βαριές από ξενύχτη και εγωισμό. Αχνός παφλασμός. Απανατά κύματα σκάζουν με διθυραμβικό ήχο πάνω στην ακτή. Βότσαλα, καρτερικά κουρνιασμένα στο διάκοπο χάδι τους. Έτσι όπως το προαιώνιο μουρμουριτό της θάλασσας τρυπώνει στα αυτιά μου, αισθάνομαι τα μάτια μου να καίνε. Μια λίμνη απολασπωμένα δάκρυα πληγώνει τα βλεφαρά μου και ένας λιγμός ναυαγημένος σαν αποπνιγμό μετέωρο στη βάση του λαιμού μου σπαρταρά. Πώς βρέθηκα εδώ? Τι γυρεύω ανάμεσα στα κύματα? Τα βότσαλα πληγώνονται από τα βαριά βήματα. Αμβλύνεται η μοναξιά τους. Ξεχύνεται στην αγκαλιά της θάλασσας. Απλώνεται στους αφρούς, τους κατακλείζει για να επιστρέψει πάλι στην αρχική της θέση. Αφόρετη, αξόδευτη και απελπιστικά τρανή. Το σώμα μου δεν έχει βάρος. Τα χέρια μου κρέμονται στα πλευρά μου. Τα πόδια μου, σαν σπασμένες καλαμιές κόντρα στον άνεμο, τεινάζονται πέρα δόθε ανεξέλεγκτα σε κάθε νέο πάτημα. Κάποιος με κουβαλά στα χέρια του. Το κεφάλι μου είναι στραμμένο προς τα πίσω. Ο αυγένας μου δεν ανταποκρίνεται στο καλεσμά μου, παρά αφήνεται στις προσταγές της βαρύτητας,

που τον καλεί να σμίξει με την ακτή. Σε ποιον ανήκουν αυτά τα βήματα που ακούω? Σε ποια αγκαλιά παραδέρνομαι ανήμπορη? Όχι. Όχι. Δεν είναι τίποτα οικείο εδώ μέσα. Δεν είναι ούτε και αυτή η ανάμνηση δική μου. Η μαδιασμένη μνήμη, πλανεμένη. Αδυνατό να σε κατακτήσω, αφού συνέχεια μέσα από σάπια οράματα μου μιλάς. Για ποιαν αγάπη ξέχασα να ζήσω.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει. Κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Μια ακόμη γυναίκα νεκρή από το χέρι του πρώην συντρόφου της, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των γυναικοκτονιών στη χώρα μας. 10 μαχαιριές δέχτηκε το θύμα, ενώ ο δράστης φέρεται να είχε πάει στη συνάντησή τους με μαχαίρι. Γεγονός που εξετάζουν οι αρχές, προκειμένου να αποσαφινιστεί το ενδεχόμενο προμελετημένου εγκλήματος. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών τεχνολογίας όπως η Nvidia και η Sequoia Capital είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Καλιφόρνια. Σε δημοσκόπηση της Άλκο και στην ερώτηση ποιος πολιτικός θεωρείται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε: κανένας. Ο Τραμπ προτείνει ταμείο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο με το Ιράν, που ο ίδιος προκάλεσε. Κοινή διακήρυξη 22 χωρών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να παραμείνει η τεχνητή νοημοσύνη υπό ανθρώπινο έλεγχο. Δεν υπέγραψαν Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία.

Καλημέρα στην Ελλάδα μας. Στα νησιά μας. Καλημέρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Από το Ράδιο Κόσμος και τις Σέρες.

0: Zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
2: Σου φέρνω στρίδια απ' τα σπρονίσια.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: αθλητικά κανένα στο λεπτό.
1: Χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας επί ελληνικού εδάφους εν ώψη των τεσσάρων αναμετρήσεων για τη League A του Nations League. Αρχής γενομένης από το εκτός έδρας μάτς με τη Σερβία την ερχόμενη Πέμπτη. Στο πλαίσιο της διακοπής του πρωταθλήματος θα γίνει και ένα προπονητικό φιλικό της πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ με τον Πανετολικό την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού. Ο Λίον Μπέιλι αποφεύγει την ταλαιπωρία με την εθνική ομάδα της Τζαμάικα και θα παραμείνει στη διακοπή στον Ρέντι για προπονήσεις με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ είχε σημαντικές απώλειες στη νίκη του επί του Πανετολικού και περιμένει τα αποτελέσματα των μαγνητικών των Ταχάλη και Γύρι Παυλένκα για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος στους ώμους και ο χρόνος επιστροφής τους. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ Μίλτον Βιέρα, μια σπουδαία μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου της δεκαετίας του 70, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.
2: Κόσμος του 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοχωρεί.
2: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μία ακόμη γυναίκα νεκρή από το χέρι του πρώην συντρόφου της, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των γυναικοκτονιών στη χώρα μας. 10 μαχαιριές δέχτηκε το θύμα, ενώ ο δράστης φέρεται να είχε πάει στη συνάντησή τους με μαχαίρι. Γεγονός που εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να αποσαφινιστεί το ενδεχόμενο προμελετημένο εγκλήματος. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών τεχνολογίας όπως η Nvidia και η Sequoia Capital είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Καλιφόρνια. Σε δημοσκόπηση της Άλκο και στην ερώτηση ποιος πολιτικός θεωρείται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε «Κανένας». Ο Τραμπ προτείνει ταμείο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο με το Ιράν, που ο ίδιος προκάλεσε. Κοινή διακήρυξη 22 χωρών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να παραμείνει η τεχνητή νοημοσύνη υπό ανθρώπινο έλεγχο. Δεν υπέγραψαν Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία.

0: επικρατήσει πνεύμα δημοκρατικών. Σου απαγορεύω.
1: Τι απαγορεύεις, δεν είπες ότι εδώ μέσα έχουμε δημοκρατία και όποιος θέλει λέει ό,τι θέλει?
0: Βεβαίως, έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μας.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίρου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
7: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές.

0: φορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Scone 45 μεζούρες, μόνο 8,97. Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα για όλους.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

Καλημέρα. Και η καλημέρα μας πηγαίνει παντού, σε κάθε σπίτι και εργαζόμενο την ώρα αυτή. Ακούτε Ράδιο Κόσμος, από τις Σέρρες.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,90.

0: 99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Πίλσελά κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Μία ακόμη γυναίκα νεκρή από το χέρι του πρώην συντρόφου της, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των γυναικοκτονιών στη χώρα μας. 10 μαχαιριές δέχτηκε το θύμα, ενώ ο δράστης φέρεται να είχε πάει στη συνάντησή τους με μαχαίρι. Γεγονός που εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να αποσαφινιστεί το ενδεχόμενο προμελετημένου εγκλήματος. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών τεχνολογίας όπως η Nvidia και η Sequoia Capital είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Καλιφόρνια. Σε δημοσκόπηση της Άλκο και στην ερώτηση ποιος πολιτικός θεωρείται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε: κανένας. Ο Τραμπ προτείνει ταμείο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο με το Ιράν, που ο ίδιος προκάλεσε. Κοινή διακήρυξη 22 χωρών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να παραμείνει η τεχνητή νοημοσύνη υπό ανθρώπινο έλεγχο. Δεν υπέγραψαν Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.

και λογιστικά κατερτισμένο είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ, εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα, 16. Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη.

τελευταίες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Χάρης γεννήθηκε στις 10 Μαΐου στην Ανοσύρο. Θεωρείται ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, καθώς έκανε γνωστό το είδος λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχαν τα δισκογραφημένα τραγούδια του. Ένα από αυτά

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη θύρα, παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν νοιάζει. Μαύρη μαχία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Γειτονές μου κι οι διπλανοί, δεν πρέπει ποτέ να το μάθω πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς.

πατάνε κι άλλες. Βρόχη που σπάει τα σύνορα και σου ξαπλάνε τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στην γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

προστάτευτη από το νερό. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυχτή σιγουριά. Πώς μπορεί να κρατάει.

έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο το κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμω σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
9: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
10: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
9: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
10: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Ξέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
11: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
12: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
11: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
12: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
11: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
12: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
11: Βασίλης Οικονόμου.
12: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
11: Site www.οικονόμουσερες.gr.
13: Φίλοι, τι πήρες?
14: Τα βασικά. Σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
15: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
16: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
17: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
16: Τιμές θαύμα για όλους.
18: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer.

0: Κίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα, ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας επί ελληνικού εδάφους εν ώψη των τεσσάρων αναμετρήσεων για τη League A του Nations League. Αρχής γενομένης από το εκτός έδρας μάτς με τη Σερβία την ερχόμενη Πέμπτη. Στο πλαίσιο της διακοπής του πρωταθλήματος θα γίνει και ένα προπονητικό φιλικό της πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ με τον Πανετολικό την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού. Ο Λίον Μπέιλι αποφεύγει την ταλαιπωρία με την εθνική ομάδα της Τζαμάικα και θα παραμείνει στη διακοπή στον Ρέντι για προπονήσεις με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ είχε σημαντικές απώλειες στη νίκη του επί του Πανετολικού και περιμένει τα αποτελέσματα των μαγνητικών των Ταχάλη και Γύρι Παυλένκα για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος στους ώμους και ο χρόνος επιστροφής τους. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ Μίλτον Βιέρα, μια σπουδαία μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου της δεκαετίας του 70, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.
3: Κόσμος στους 93.

αίτικα που περπάτησαν στους δρόμους του κόσμου μας. Ο Απόστολος Χατζηχρήστος ερμηνεύει «Ας μην ξημέρωνε ποτέ», στιχουργός Κώστας Μάνεσης, 1949.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαρπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
9: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέ. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
10: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 ΣΕΡΕΣ. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.

0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
1: Τα τραγούδια της θάλασσας στο Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
5: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
4: Πρωτοπορία στη σκέψη.
5: Πρωτοπορία στα όνειρα.
4: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
6: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

Και εγώ δεν κλαίγομαι, ειλικρινά το λέω. Γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια. 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι.

0: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος το νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η ταρταμήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Μία ακόμη γυναίκα νεκρή από το χέρι του πρώην συντρόφου της, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των γυναικοκτονιών στη χώρα μας. 10 μαχαιριές δέχτηκε το θύμα, ενώ ο δράστης φέρεται να είχε πάει στη συνάντησή τους με μαχαίρι. Γεγονός που εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να αποσαφινιστεί το ενδεχόμενο προμελετημένο εγκλήματος. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών τεχνολογίας όπως η Nvidia και η Sequoia Capital είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Καλιφόρνια. Σε δημοσκόπηση της Άλκο και στην ερώτηση ποιος πολιτικός θεωρείται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε: κανένας. Ο Τραμπ προτείνει ταμείο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο με το Ιράν, που ο ίδιος προκάλεσε. Κοινή διακήρυξη 22 χώρων στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να παραμείνει η τεχνητή νοημοσύνη υπό ανθρώπινο έλεγχο. Δεν υπέγραψαν Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ήρθε η ώρα για να είμαστε πάλι μαζί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε εκπομπή. Στο μικρόφωνο, Βασίλης Πανουδάκης.
1: Αγία μου Βαρβάρα, δώσε μου κουράγιο να αντέξω.

0: Φίλοι και φίλες, καλή σας μέρα. Και σήμερα έφτασε η ώρα για να συναντηθούμε. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 3 ώρες στο Ράδιο Κόσμος, στους 93. Για τις αίρες, στο Στριμωνικό Κόλπο και όπου αλλού διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούσετε, στους Έλληνες του εξωτερικού. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Ξέρετε τι παρατηρώ, ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακή μηχανή, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί λοιπόν έρχεται το ES One Go Retail της Endersoft One. Μία all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με το My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Αν η μέρα σας είναι πολύ ζεστή και γενικότερα οι μέρες μας πριν έρθει το φθινόπωρο που από ό,τι λένε από σήμερα αύριο θα έρθει για τα καλά με περισσότερες βροχές, θα σας προτείνω να φορέσετε και ένα ρουχάκι παραπάνω. Μερικές στιγμές στη ζωή μας αναρωτιόμαστε αν έχουμε να βάλουμε ή δεν έχουμε και μπορεί να πνιχτούμε μέσα σε μια ντουλάπα με 50 πανοφόρια, με 30 πουκάμισα, με 100 ζευγάρια παπούτσια κλπ. Και να λέμε ότι δεν έχουμε. Γιατί? Και γιατί η ψυχολογία μας δεν είναι ιδιαίτερα καλή? Γιατί στη ζωή μας χρειαζόμαστε αλλαγές. Γιατί είμαστε καταναλωτικά όντα και γιατί δεν έχουμε μάθει να είμαστε με ένα. Με το ένα. Εκτός και αν τα αγαπήσουμε πάρα πολύ. Θυμηθείτε τι έκανε ο Αϊνστάιν. Βρήκε το κατάλληλο ντύσιμο, το πολλαπλασίασε επί 7 και φορούσε κάθε μέρα τα ίδια ρούχα για πάντα, και αφού έπλυνε το ένα έβαζε το άλλο και νόμιζαν όλοι ότι ήταν ένας τύπος ο οποίος σχεδόν ήταν άστεγος. Έτσι νόμιζαν.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλή τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
9: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
10: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
9: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
10: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
9: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
10: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
9: Βασίλης Οικονόμου.
10: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2321 77 88 10.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
9: Site www.economouseres.gr.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
12: Χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας επί ελληνικού εδάφους εν ώψη των τεσσάρων αναμετρήσεων για τη League A του Nations League. Αρχής γενομένης από το εκτός έδρας μάτς με τη Σερβία την ερχόμενη Πέμπτη. Στο πλαίσιο της διακοπής του πρωταθλήματος θα γίνει και ένα προπονητικό φιλικό της πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ με τον Πανετολικό την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού. Ο Λίον Μπέιλι αποφεύγει την ταλαιπωρία με την εθνική ομάδα της Τζαμάικα και θα παραμείνει στη διακοπή στον Ρέντι για προπονήσεις με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ είχε σημαντικές απώλειες στη νίκη του επί του Πανετολικού και περιμένει τα αποτελέσματα των μαγνητικών των Ταχάλη και Γύρι Παυλένκα για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος στους ώμους και ο χρόνος επιστροφής τους. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ Μίλτον Βιέρα, μια σπουδαία μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου της δεκαετίας του 70, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.
13: Κόσμος στους 93.

Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στο αυτοκίνητο ή να πάρουμε το δίκυκλο για να πάμε στη δουλειά μας. Πάρα πολλές φορές υπάρχει το άγχος και το άγχος αυτό προκαλεί πάρα πολλές φορές επίσης ατυχήματα. Σας εύχομαι καλό δρόμο και καλό ξεκίνημα ημέρας για σας που τώρα ξεκινάτε. Για σας που φύγατε από νωρίς το πρωί, θυμηθείτε αύριο το πρωί να είσαστε πιο χαλαροί. Γενικότερα στη ζωή μας μας κυριεύει το άγχος, αλλά με το άγχος δεν πάμε πουθενά. Παρότι όμως το λέμε, δεν νομίζω ότι το να το συζητάμε μόνο μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Αποτελέσματα μπορεί να φέρουν οι πράξεις μας και ο χρόνος με τον οποίο λειτουργούμε. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε πράγματα αλλάζοντας λίγο το χρόνο μας και λίγο τις συνήθειές μας. Έτσι το άγχος θα είναι, πιστεύω, λιγότερο και θα τα πάμε καλύτερα και στη δουλειά και οπουδήποτε. Καλημέρα και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Έλεγα λίγο νωρίτερα για την κίνηση. Σήμερα είναι το παζάρι της πόλης των Σερών. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε περισσότερο κίνηση, περισσότερους ηλικιωμένους ανθρώπους στον δρόμο με τα καροτσάκια τους. Και για σας που έχετε το φιλότιμο να βοηθήσετε, γιατί η μαμά θα πάει στο παζάρι, η γιαγιά, και την περιμένετε πώς και πώς να έρθει και είσαστε έτοιμοι εκεί να τη σηκώσετε το καροτσάκι από τις σκάλες για να το ανεβάσετε, στέλνουμε όλοι μας την αγάπη. Υπάρχουν στη ζωή μας άνθρωποι πάρα πολύ ευγενικοί, πάρα πολύ ευαίσθητοι και πάρα πολύ καλοί. Υπάρχουν φυσικά και οι αντίθετοι. Και για άλλη μια φορά μιλάμε για ανθρώπους με ευαισθησίες και καλοσύνη και πιο σκληρούς ανάλογα. Και το πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας. Πώς έχει μάθει τον κόσμο. Πόσο έχει μάθει να αγαπά, πόσο έχει μάθει να κρύβεται, πόσο έχει μάθει να καταλαβαίνει, να κατανοεί και να συμπεριφέρεται. Τουλάχιστον με αγάπη στους ηλικιωμένους ανθρώπους, τους μεγαλύτερους.
1: Κόσμος τους 93.

0: Καλημέρα και πάλι, και αφού είπαμε ότι είναι Τρίτη, ότι έχουμε το παζάρι της πόλης, να πούμε ότι σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ποιος είναι αυτός που δεν θα πάρει το αυτοκίνητο του όμως για να πάει στη δουλειά? Επίσης είναι η ημέρα του ελληνικού εμπορίου. Είναι η ημέρα των Χόμπιτ, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Είναι η παγκόσμια ημέρα επίσης του ρινόκερου και η παγκόσμια ημέρα της ναρκοληψίας, όπως επίσης και της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Σήμερα στην Βουλγαρία είναι εθνική γιορτή. Είναι εθνική γιορτή της Βουλγαρίας για την απελευθέρωσή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1878.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: και πέρα.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ.

0: Νίκου Νικολάου 1, πλατεία Εμπορίου.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι 1 λίτρο, 2,70. Και κατσικής γιοτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
7: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
8: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρίθμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβε, Ζάρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.
11: Κόσμος στους 93.

0: Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε.
1: Παγκόσμια ημέρα των Χόμπιτ, λοιπόν. Θα θυμόσαστε τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Πώς έγινε τώρα αυτή η μέρα των Χόμπιτ να γιορτάζεται με πρωτοβουλία σήμερα της αμερικανικής εταιρείας Tolkien κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου με αφορμή τα λογοτεχνικά γενέθλια δύο ηρών που υπάρχουν μέσα σε αυτή τη μέρα του Άγγλου συγγραφέα. Του Μπίλμπο Μπάκινς, του Χόμπιτ δηλαδή, και του Φρόντο Μπάκινς, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, το θυμόσαστε. Οι εκδηλώσεις λοιπόν περιλαμβάνουν αναγνώσεις αποσπασμάτων από τα έργα Χόμπιτ και άρχοντας των δαχτυλιδιών και ξέφρενα πάρτι των θαυμαστών, τα οποία θυμίζουν ανάλογες γιορτές που βρίσκουμε στα έργα του Tolkien. Και όσο εμείς στην Ελλάδα σκεφτόμαστε διάφορα άλλα πράγματα, κάπου αλλού γιορτάζουν και με τις ανάλογες ενδυμασίες.

0: Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Καλημέρα και πάλι. Ακούμε πολλές φορές για διάφορες κλοπές, θυαρίξεις και τα λοιπά, και αν έχουμε υποπέσει όλοι σε μια τέτοια κακή πράξη θα έχουμε στεναχωρηθεί ιδιαίτερα, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο κάποιος να σε κλέβει γενικότερα το σπίτι, το αυτοκίνητο ή οτιδήποτε. Υπήρχαν παλιότερα πάλι επίσης κλέφτες, αλλά σε εκείνη τη δύσκολη εποχή υπήρχαν και κάποιες τεράστιες κλοπές, όπως ονομάστηκαν ριφιφί. Το ριφιφί του αιώνα λοιπόν, που ήταν και που έγινε μία από τις πιο εντυπωσιακές διαρρήξεις στα χρονικά, έγινε στην Ελλάδα και στα ελληνικά χώματα. Έτσι λοιπόν, το πρωί της Δευτέρας, ήταν 21 Δεκεμβρίου του 1992, δεν ήταν μια συνηθισμένη μέρα για το κατάστημα της Τράπεζας Εργασίας στην Αθήνα, στην Οδό Καλλιρόης, γιατί εκπληκτοί υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι είχε παραβιαστεί το θωρακισμένο θησαυροφυλάκιο όπου βρίσκονταν οι θηρίδες των πελατών της τράπεζας, 301 θηρίδες από τις 1151 ήταν ανοιγμένες και το πολύτιμο περιεχόμενό τους είχε κάνει φτερά. Η αξία τότε γύρω στα 5 δισεκατομμύρια δραχμές. Η έκπληξη των αστυνομικών ήταν ακόμη μεγαλύτερη όταν ανακάλυψαν ότι οι δράστες είχαν εισέλθει στην τράπεζα από ένα τούνελ που είχαν ανοίξει από την κήτη του ποταμού Ηλισσού, που περνά κάτω από την οδό της Καλλιρόης. Η σύραγγα είχε μήκος 25 μέτρα, ήταν αριστοτεχνικά κατασκευασμένη και μάλιστα κατά μήκος της διαδρομής είχαν τοποθετήσει ράγες με ένα βαγονέτο και έβγαζαν τα μπάζα έξω. Είναι απορίας άξιο πως μια τέτοια δραστηριότητα δεν έτυχε της ανάλογης προσοχής από κάποιον διερχόμενο, αλλά και πού να σκεφτεί ο άλλος ότι στα 30 μέτρα απέναντι έχει μια τράπεζα και ότι αυτοί που σκάβουν εκεί δεν σκάβουν για κάποιον άλλο λόγο. Για να σκαφτεί το τούνελ δε αυτό,

χρειάστηκαν πάνω από 10 μέρες μέχρι και 3 μήνες σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις. Η δράση τους μέσα στην τράπεζα εντοπίστηκε το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Δεκεμβρίου, όταν ανενόχλητοι διέριξαν τις θηρίδες που τους ενδιέφεραν χωρίς να αφήσουν το παραμικρό ίχνος. Ο συναγερμός χτύπησε κάποιες φορές, αλλά οι αρμόδιοι το θεώρησαν ως βλάβη, αφού είδαν ότι και οι πόρτες και όλα ήταν μια χαρά. Οι έρευνες προχωρούσαν στα τυφλά. Σε μια ερημική τοποθεσία κοντά σε παραλία της Βραβρώνας βρέθηκαν άδειες κοσμηματοθήκες, ομόλογα, επιταγές και άλλα έγγραφα που δεν χρειαζόταν και ήταν άχρηστα για τους δράστες, και διέφυγαν από ό,τι φαίνεται με τα κλοπημαία στο εξωτερικό. Τον Ιούνιο του 1994 η υπόθεση έλαβε νέα τροπή, αναπτέρωσε τις ελπίδες των αρχών για την εξιχνίασή της και ένας κρατούμενος για απάτες στις φυλακές Κορυδαλλού προέβησε αποκαλύψεις και ισχυρίστηκε ότι πήρε μέρος στη μεγάλη κλοπή και ενέπλεξε διευθυντικά στελέχη της τράπεζας και επιχειρηματίες, περίπου 17 άτομα. Αυτή ήταν η μεγάλη ληστεία. Υπάρχουν πολύ περισσότερα στοιχεία για εσάς που θέλετε να τα διαβάσετε και σίγουρα μπορείτε να τα βρείτε. Αυτό ονομάστηκε το ρυφηφί του αιώνα.

Καλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Για να πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα για λίγο, για ένα λεπτάκι. Οργανώνεται και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας και έρχονται καταιγίδες και προς την Αθήνα και κυρίως στην Νότια Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας έκανε δήλωση και είπε πλαφόν στα 1,40 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,80 για το κίνηση. Εν τω μεταξύ, όλοι λένε για το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο έχει αρχίσει να πέφτει η τιμή του και πέρσι το πήραμε με 1,15, 1,20. Και πολλοί βιάζονται να πούν για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εν τω μεταξύ, όπως σας είπα, έχει αρχίσει η πτώση του. Πάμε σε άλλα νέα. Στην Φθιώτιδα, ο 46χρονος που χαστούκησε ένα 10χρονο και απείλησε με σουγιά τη μητέρα του βρίσκεται πλέον στη φυλακή. Και από την άλλη, είχαμε και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Γιοκαρίνη για τον θάνατο του Μαζονάκη. Είπε ότι δεν ήξερε που πήγαινε ο Γιώργος, είχε χάσει πλέον πολλές φορές τα λογικά του κτλ. Τον φάγανε το Γιώργο, όπως υποστηρίζουν πάρα πολύ φυσικά και όχι μόνο ο κύριος Γιοκαρίνης. Στη Ρόδο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ξενοδοχειακό συγκρότημα και αναμένεται να βρουν τι συνέβη εκεί που οι διακοπές ακόμη καλά κρατούν. Καθυστερήσεις για όσους οδηγείτε σε διάφορες περιοχές στην Αθήνα, στην Αθηνών Κορίνθου και στον Κηφισό. Υπήρχε σύγκρουση οχημάτων. Και πάμε και στο επίδομα 400 ευρώ. Οι συνταξιούχοι που θα το λάβουν, και είναι πολλοί, θα το λάβουν στις 30 Νοεμβρίου.
1: Κόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
8: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
7: Πρωτοπορία στη σκέψη.
8: Πρωτοπορία στα όνειρα.
7: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
9: Κόσμος στους 93.

0: αν έχεις μία μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Endersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο es1goretail.gr.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

Όπως καταλαβαίνετε, οι δημοσκοπήσεις στην καθημερινότητά μας συνεχίζονται. Δεν θα ησυχάσουμε από αυτές και ας έχουμε ακόμη 7 μήνες για να πάμε σε εκλογές. Γιατί όπως αναφέρθηκε, τον Μάιο περίπου θα γίνουν εκλογές και ως τότε υπάρχει πάρα πολύς καιρός. Παρ' όλα αυτά, οι καθημερινές μετρήσεις, όπως καταλαβαίνετε, διαπιστώνουν ότι η διαφορά είναι 10 μονάδες του πρώτου κόμματος από του δεύτερου. Χθες είχαμε τον κύριο Κασιδιάρη να ανακοινώνει τη Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα στο οποίο θα είναι υποψήφιος βουλευτής, με βουλευτές να υπάρχουν ήδη και να βρίσκονται μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να έχουν κάνει και πολλές ερωτήσεις. Ετοιμάζεται ο κύριος Σαμαράς επίσης για άλλο ένα νέο κόμμα, οπότε οι δημοσκοπήσεις θα δίνουν και θα παίρνουν για τους επόμενους μήνες. Καλημέρα σε όλους σας, καλή δύναμη και υπομονή. Για όσους δεν θέλετε βαριά ενημέρωση, είμαστε εδώ με πολύ καλή ήρεμη ενημέρωση και πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Κόσμος του 93.

0: Το επόμενο τραγούδι θα το χαρίσουμε σε όλους τους ανθρώπους, έλεγα πριν, στους ανθρώπους που βοηθούν τους ηλικιωμένους, είτε είναι γονείς, είτε είναι γείτονες, τους γιαγιάδες από τη λαϊκή, τους παππούδες. Θα είναι χαρισμένο σε όλους αυτούς τους καλούς ανθρώπους που έχουμε γύρω μας και μας βοηθούν και πολλές φορές τους βάζουμε και χέρι, δηλαδή μιλάμε και άσχημα, απαιτώντας ακόμη περισσότερα πράγματα. Τους ευχόμαστε να είναι καλά υγιείς, με δύναμη και αγάπη και υπομονή και να καταφέρνουν να συνεχίσουν να έχουν υπομονή και να βοηθούν ανθρώπους γύρω τους. Και ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι που βοηθούν και τους συνανθρώπους τους δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα το δείξουν, θα το πούν ή θα το κουνούν ως σημαία. Χαρισμένο το επόμενο τραγούδι σε όλους αυτούς και αμέσως μετά θα πάμε μια βόλτα στο Μενίδη για ένα νέο που θα μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτι. Το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Δεν θέλω η Ελλάδα να είναι γνωστή απλώς ως ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Καλιφόρνια. Αλλά να καταστεί μια καινοτόμος και εξωστρεφής χώρα, η οποία θα προσελκύει επενδύσεις και θα εξάγει τεχνογνωσία διεθνώς. Επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στην τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των τριών χωρών στο Κάιρο. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 27χρονο γυναικοκτόνο της Ιγουμενίτσας. Την Πέμπτη η απολογία του. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων σε 6 νομούς της Ελλάδας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικής διαχείρισης στο στενό του Ορμούς. Με δύο μέλη του πληρώματος να τραυματίζονται ελαφρά. Μαθητής εξαπέλυσε πυροβολισμού σε λύκειο της Τουρκίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μαθητές. Δεύτερο κύμα αυξήσεων των τιμών των πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
11: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσάς, Σύφνος, Τρίκαλα.

Οι εκλογές σε διάφορα κρατήδια στη Γερμανία συνεχίζονται και από ό,τι φαίνεται το AfD συνεχίζει να παρελάβει. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Συνέπειες για τον Μέρτς ζητάει το AfD. Καταστροφή, λέει ο ίδιος. Ακόμη μια σημαντική νίκη για το AfD με το πολιτικό σεισμό να παρελάβει και την Αλίς Βάιντελ να ζητά συνέπειες για τον καγκελάριο τον Φρίντριχ Μέρτς, που τόνισε ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος της είναι η συνεργασία με τους χριστιανοδημοκράτες. Όλα αυτά με τα αποτελέσματα των εκλογών που το AfD είναι πάλι πρωτοκόμμα και στο Μεκλεμβούργο στην Πομερανία, ενώ το SPD υπολείπεται με 36,5% όπως δείχνουν τα πρώτα exit polls, το AfD με 37%. Η εναλλακτική για τη Γερμανία

0: θα είχε συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις περιφερειακές εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls του ARD που δημοσίευσε το Der Spiegel. Στο Βερολίνο επίσης φαίνεται ότι το AfD περίπου φτάνει το CDU. Τα αποτελέσματα δείχνουν λοιπόν ότι ο Μέρτς κινδυνεύει για όλες αυτές τις σίτες και ο ίδιος υπόσχεται πολύ μεγάλες, όπως λέει ο ίδιος, αλλαγές.
1: Ο κόσμος μας.

0: πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, πώς για πληρωμές, με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση και όλα αυτά μαζί σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1GoRetail.gr.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
3: Προόδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Προόδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
8: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
7: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
8: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Living.
10: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
11: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
10: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
11: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
10: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
11: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
10: Βασίλης Οικονόμου.
11: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
10: Site www.economouseres.gr.
12: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
13: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
12: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
14: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
15: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα, ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας επί ελληνικού εδάφους εν ώψη των τεσσάρων αναμετρήσεων για τη League A του Nations League. Αρχής γενομένης από το εκτός έδρας μάτς με τη Σερβία την ερχόμενη Πέμπτη. Στο πλαίσιο της διακοπής του πρωταθλήματος θα γίνει και ένα προπονητικό φιλικό της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με τον Πανετολικό την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού. Ο Λίον Μπέιλι αποφεύγει την ταλαιπωρία με την εθνική ομάδα της Τζαμάικα και θα παραμείνει στη διακοπή στον Ρέντι για προπονήσεις με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ είχε σημαντικές απώλειες στη νίκη του επί του Πανετολικού και περιμένει τα αποτελέσματα των μαγνητικών των Ταχάλη και Γύρι Παυλένκα για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος στους ώμους και ο χρόνος επιστροφής τους. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ Μίλτον Βιέρα, μια σπουδαία μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου της δεκαετίας του 70, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.
11: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, πάμε στο Μενίδη. Τι έγινε εκεί στο Μενίδη? Ένας άντρας μεθυσμένος εισέβαλε γενός μέσα στην εκκλησία, χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε μια γυναίκα.

0: επέμβει οι πολίτες, αλλά υπήρχε και ένας καφές μέσα σε όλη την ιστορία. Αυτό το περιστατικό προξένησε ένα απόλυτο χάος. Ένας 43χρονος μπήκε γυμνός την ώρα της τελετής, σε μια τελετή που ήταν κηδεία, δεν ήταν γάμος ή βάφτιση να έχεις χαρά. Μπήκε μες στην κηδεία λοιπόν, την ώρα της κηδείας, φώναζε κινούμενος απειλητικά προς το πλήθος. Η κατάσταση ξέφυγε όταν πήγε στους παρευρισκόμενους, έδωσε γροθιά σε έναν επίτροπο 64 ετών, ο οποίος βοηθούσε εκείνη τη στιγμή στη διεξαγωγή της κηδείας. Η αγριότητα του περιστατικού προκάλεσε έντονο σοκ και αναστάτωση συγγενείς. Μία γυναίκα λιποθύμησε και προκειμένου να λήξει το επεισόδιο και να συνεχιστεί η τελετή, άτομα που βρίσκονταν στο χώρο προσπάθησαν να παρέμβουν, να τον ηρεμήσουν και μάλιστα του προσέφεραν ρούχα για να ντυθεί, αλλά και έναν καφέ. Γι' αυτό σε έλεγα για καφέ νωρίτερα. Με τον καφέ λοιπόν ο άντρας αυτός άρχισε να ηρεμεί και εξήγησε τι είχε προηγηθεί και πώς οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το αν κλήθηκε αστυνομία ή όχι. Πάντως ο 64χρονος επίτροπος, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει προχωρήσει σε υποβολή μήνυσης.
1: Κόσμος τους 93.

0: ξυπνά στο τελευταίο θρανίο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κάκος μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρζ Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

για άλλη μια φορά, πολλοί θα κατηγορήσουν τον Πρωθυπουργό γιατί έδωσε το χέρι του σε ένα ρομπότ και του μίλησε κιόλας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει ξανακάνει αυτό, το έχετε δει και στην έκθεση Θεσσαλονίκη. Το έχετε δει, τον έχετε δει να μιλάει και σε μια κούκλα γιατί νόμιζε ότι ήταν άνθρωπος και πάρα πολλοί πιάνονται από αυτά τα πράγματα για να κατηγορήσουν. Και όταν είσαι Πρωθυπουργός ή δημόσιο πρόσωπο, καταλαβαίνετε ότι και στραβά τη γραβάτα σου να βάλεις, οι άλλοι που δεν σε γουστάρουν, δεν σε συμπαθούν για τον ένα ή τον άλλο λόγο, θα σε κατηγορήσουν. Έτσι κι αλλιώς σε κατηγορούν, ό,τι και να κάνεις, αρκεί να μην είσαι του γούστου τους. Σήμερα λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε για άλλη μια φορά ένα ρομπότ και βρέθηκε στο εργοστάσιο της Tesla για ξανάγηση, αλλά και για ενημέρωση, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Optimus και βρίσκεται στην Αμερική. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν βρίσκεται στα εργαστήρια της Tesla στο Palo Alto της Καλιφόρνια, ενημερώθηκε για την ηλεκτροκίνηση, τα αυτόνομα συστήματα, την ενέργεια και την ανθρωποειδή ρομποτική μέσω του προγράμματος Optimus.

0: τη συνάντηση με τα στελέχη την είχε ο Πρωθυπουργός και συζήτησε τις επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές μονάδες στην Ελλάδα, αλλά και την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και κυβερνήσεων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Ξεναγήθηκε εκεί και είχε και συνάντηση με κορυφαίους επενδυτές και ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Λοιπόν, έφτασε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Ήταν μια πολύ ωραία Τρίτη, ελπίζω να περάσετε καλά και σήμερα. Πολύ αγαπημένα μας τραγούδια ακολουθούν και η Κέλλη Εμμανουηλίδου. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Αλεξανδρίδου, τον Αργύρη, τη Μαρία Βασιλοπούλου και τον κύριο Λάκη Καρασαβαίδη, τον κύριο Νίκο Αμερικάνο και όλους εσάς που βοηθήσατε για την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Ήταν κοντά σας ο Βασίλης Πανουδάκης. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και καλή συνέχεια με την Κέλλη Εμμανουηλίδου.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βορείοι 4 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσά, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Σβέθυμνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνετε και πώς είστε? Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου 2026, η ώρα είναι λίγο μετά τις 1 και κάπως έτσι μπαίνουμε σιγά σιγά μέσα στην εβδομάδα. Η Δευτέρα έφυγε, το πρώτο σοκ της εβδομάδας το ξεπεράσαμε, Τρίτη σήμερα, και έχουμε ήδη αρχίσει να παίρνουμε τα πάνω μας. Έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις, ότι η εβδομάδα μας είναι ακόμα στην αρχή. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και αυτό είναι το μεσημεριανό μας ραντεβού, 1 με 3, εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 FM, live από την όμορφη πόλη των Σερών. Και φυσικά, όπως κάθε μέρα, είμαστε εδώ για να τα πούμε, να ακούσουμε μουσική, να γελάσουμε, να πούμε τις ειδήσεις μας, να σχολιάσουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και να περάσουμε μαζί ένα πολύ όμορφο δίωρο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και πάμε να κάνουμε αυτή την Τρίτη λίγο πιο φωτεινή.

0: 2-3-21-0-63-33-33 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Μπορείτε να μας καλέσετε, να μας πείτε μια καλησπέρα, να μας πείτε ένα τραγούδι που θέλετε να αφιερώσετε ή ακόμα και να ακούσετε. Για όσους δεν θέλουν το τηλέφωνο και προτιμούν τον γραπτό λόγο, 93fmstudio@gmail.com, μπορείτε να στείλετε το email σας στο email του σταθμού και με την έγκρισή σας και αν θέλετε φυσικά να το διαβάσουμε και να το μεταφέρουμε εμείς στον αέρα. Κύριε Μανουηλίδου, λοιπόν, συντονισμένη στο Κόσμος Ράδιο στο 93 και πάμε να ξεκινήσουμε με Μέλισσες και Τάμτα, το άλλο μου μισό.
1: Πράγματα, άλλους δρόμους να βρω, σε κρυψά.

Πριν πάμε παρακάτω, θέλω να μου δώσετε λίγο από τον παλμό σας. Πού σας βρίσκω σήμερα? Είστε στη δουλειά, είστε στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, τρέχετε με τις δουλειές σας? Στείλτε το δικό σας μήνυμα ή πάρτε μας τηλέφωνο στο 2321-060-3333 και πείτε μου από πού μας ακούτε για να γίνουμε όλοι μία μεγάλη παρέα. Και φυσικά μπορείτε να μας βρείτε και στα social του σταθμού. Έχουμε πλέον και Instagram. Δώστε μου μισό λεπτό να το βρω λίγο. Έχουμε Instagram Κόσμος 93 FM. Θέλουμε τη στήριξή σας για να μπορέσουμε να ανεβούμε και σε ακόλουθους, για να κάνουμε και ένα live από το Instagram, γιατί όχι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι Ελένη Τσαλιγοπούλου, Σάλα Σάλα. Το αφιερώνει η αγαπημένη μας κυρία Άννα σε όλες τις αδερφές της. Κυρία Άννα και αδερφές της κυρίας Άννας, καλή ακρόαση από εμάς εδώ στο Κόσμος Ράδιο, στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Και κάπου εδώ θα σας πω ένα story time, γιατί ξέρω ότι σας έχει λείψει. Ήμουν πριν λίγο για καφέ με την κουμπάρα μου και εκεί που περνάω τη διάβαση κανονικά, δεν υπάρχει αυτοκίνητο μπροστά μου, έχω ήδη μπει στη διάβαση και περπατάω, ξαφνικά έρχεται ένα αυτοκίνητο με φόρα, μου πατάει κόρνα και μου κάνει το νόημα δες. Ωραία, να δω τι. Τι ακριβώς να δω? Ότι είμαι πάνω στη διάβαση. Το έχω δει, το ξέρω. Είμαι πάνω στη διάβαση. Και το ακόμα καλύτερο, φρενάρει για να μου πει δες. Ε, τι να δω, άνθρωπέ μου? Να δω ότι φρενάρεις επειδή είμαι πάνω στη διάβαση. Μα γι' αυτό δεν υπάρχει διάβαση. Για να περάσει ο πεζός. Παιδιά, κάπου χάσαμε λίγο την μπάλα. Και πραγματικά δεν θέλω να ανοίγω τέτοια μεγάλη συζήτηση. Αλλά είμαστε οδηγοί εναντίον πεζών. Γιατί όλοι λίγο πολύ είμαστε και οδηγοί και πεζοί. Αλλά όταν βλέπεις άνθρωπο πάνω στη διάβαση, σταματάς. Δεν του κορνάρεις να του πεις, ε, τελείωνε, κάνε πιο γρήγορα. Δεν του κάνεις παρατήρηση. Δεν του λες δες. Τον αφήνεις να περάσει και ειδικά όταν έχεις ήδη δει τον πεζό και έχεις ήδη φρενάρει. Τελείωσε. Δεν χρειάζεται και το δες από πάνω. Γιατί την επόμενη φορά μπορεί να είναι ένα παιδάκι. Μπορεί να είναι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που δεν μπορεί να κινηθεί τόσο γρήγορα. Και η διάβαση, να σας τονίσω ότι δεν είναι διακοσμητική. Δεν είναι άσπρες γραμμές στο δρόμο για να ομορφαίνει ή άσφαλτος. Είναι για να περνάμε με ασφάλεια. Οπότε, φίλοι μου, οδηγοί, λίγο την υπομονή σας. Και εμείς οι πεζοί φυσικά κοιτάμε τον δρόμο μας και να προσέχουμε. Αλλά όταν κάποιος έχει ήδη μπει στη διάβαση, τον αφήνουμε να περάσει. Χωρίς κόρνες, χωρίς δες και κυρίως χωρίς νεύρα. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν κερδίζει κανείς αν φτάσει στο προορισμό του 2 λεπτά νωρίτερα. Κερδίζουμε όλοι αν φτάσουμε ασφαλείς.

0: Κόσμος του 93.
1: Ακούσαμε λοιπόν το αγοριό απέναντι από τη Μαρσό και τον και τους Παπαζό νομίζω. Και τώρα θέλω να πάρετε τηλέφωνο στο 23-21-06-33-33 και να μου πείτε από πού μας ακούτε και πού σας βρίσκω σήμερα. Πείτε μου, Κέλλη, σε ακούω από. Και πάμε να δώσουμε παλμό σε αυτό το μεσημέρι. Φυσικά μπορείτε να μας βρίσκετε και στα site μας cosmosradio.gr και στο cosmosnews.gr για να ενημερώνεστε για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και τώρα θέλω να σας πάω στην είδηση που πραγματικά με έκανε να σκεφτώ ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια καινούργια ενότητα εδώ στο μεσημεριανό ραντεβού. Περίεργες ιστορίες και περίεργες σελίδες του νομού Σερών. Όχι, δεν είναι AI, γιατί παιδιά, έχεις μπει στην Τρίτη και λες, ωραία, ξεκινάμε σιγά σιγά την εβδομάδα. Ανοίγεις το πρωί να δεις τι γίνεται στην πόλη και βλέπεις, οπ, βόλτα γριογούρουνο στο προάβλιο του νοσοκομείου Σερών. Και λες τώρα, είχε κάποιον γνωστό εκεί, πήγε να κάνει ένα check-up να δει την υγεία του, είπε κάτσε να ρίξω μια ματιά γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ή μήπως δεν είχε τίποτα να φάει πάνω στο βουνό και λέει για να κατεβώ λίγο πιο κάτω, μπας και βρω κάτι να φάω. Και αν θυμάστε παλιά, είχαμε το άλογο που βόλταρε μέσα στην πόλη, τώρα έχουμε και το αγριογούρουνο. Και από ό,τι φαίνεται, έχει γίνει και φίλος με τους ανθρώπους που δουλεύουν στο νοσοκομείο. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι Σεραίοι έχουν ανθρώπους που πηγαίνουν στο νοσοκομείο να τους επισκεπτούν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, αλλάζουν οι εποχές. Τώρα έχουμε και επισκέπτες από το ζωικό βασίλειο. Η βόλτα του λοιπόν την έκανε περίπου στις 1:30 τα ξημερώματα, με απόλυτη ψυχραιμία, σαν να λέει γεια σας, ήρθα να κάνω μία guest εμφάνιση. Και όχι παιδιά, δεν είναι AI, είναι πραγματικά αληθινή φωτογραφία, αληθινή είδηση, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι άλλο θα δούμε σε αυτό το νομό. Και κάπως έτσι εγκαινιάζουμε σήμερα τη νέα μας ενότητα, περίεργες ιστορίες και περίεργες σελίδες του νομού Σερών. Επόμενο τραγούδι, τα του Λωρίν, στα ελληνικά, γιατί χθες που το έβαλα σας άρεσε πάρα πολύ.

0: κόσμος στους 93.
1: Θα σας περάσω σε Ελευθερία Αρβανιτάκη και Ζουγανέλη στο τραγούδι Rock Ballanda.

0: Και κάπως έτσι η ώρα πήγε 1:30 και εμείς θα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γι' αυτό μη φύγει κανείς. Το Κόσμος Ράδιο στους 93 επιστρέφει και σας περιμένει.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
7: Και γνώση στην πρωτοπορία.
6: Πρωτοπορία στη σκέψη.
7: Πρωτοπορία στα όνειρα.
6: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

Επιστρέψαμε εδώ στο μεσημεριανό μας ραντεβού και τώρα θέλω να αφήσουμε για λίγο στην άκρη τα αστεία και να μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά. Γιατί υπάρχει ένα θέμα που το βλέπω τις τελευταίες ημέρες να μεγαλώνει πάρα πολύ στα social media και κυρίως σε ομάδες του Facebook. Και θέλω να το πω από την αρχή, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που ασχολείται με χειροποίητα προϊόντα και μιλάω για τις μικρές επιχειρήσεις. Για ανθρώπους που προσπαθούν να βγάλουν το ψωμάκι τους, που κάθονται στο σπίτι τους, δημιουργούν, φτιάχνουν πράγματα, ανεβάζουν μια φωτογραφία και περιμένουν να πουλήσουν 1, 2, 5 κομμάτια. Και πραγματικά θέλω να σας πω ότι δεν έχω τίποτα εναντίον αυτού. Το αντίθετο, ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να προσπαθείς να δουλέψεις μέσα από τα social media. Όμως υπάρχει ένα σημείο που κατά τη γνώμη μου χρειάζεται λίγο παραπάνω προσοχή και πιστέψε με, δεν το λέω κακοπροαίρετα. Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε να κυκλοφορούν πάρα πολλά προϊόντα με την εικόνα του Γιώργου Μαζονάκη. Κούπες, μπρελόκ, στυλό, τετράδια, μπλούζες, φούτερ, καπέλα, μαξιλαροθήκες και διάφορα άλλα αντικείμενα. Και κάπου εδώ εγώ θα πω, παιδιά, καλή πώληση, πραγματικά. Να πουλήσετε, να δουλέψετε, να πάει πάρα πολύ καλά η επιχείρησή σας. Αλλά μαζί με την καλή πώληση πρέπει να θυμόμαστε κάτι άλλο. Τους νόμους, τους κανόνες και κυρίως τα δικαιώματα. Γιατί αν υπάρχει μια φωτογραφία στο ίντερνετ ή στα social media, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι μπορούμε να την πάρουμε, να την τυπώσουμε πάνω σε ένα προϊόν και να την μεταπολίσουμε. Και βλέπω ήδη κάτω από πολλές τέτοιες αναρτήσεις τα ίδια και τα ίδια σχόλια. Έχετε πάρει άδεια? Έχετε κάποια νόμιμη άδεια για να κυκλοφορούν αυτά τα προϊόντα? Και αυτό είναι το ερώτημα που πριν βάλουμε κάτι προς πώληση, καλό είναι ήδη να το έχουμε απαντήσει. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, έλα μωρέ, μια κούπα είναι. Ναι. Αλλά όταν αυτή η κούπα πωλείται, μιλάμε πλέον για εμπορική χρήση. Και εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Και θα μου πείτε, μα καλά Κέλ, γιατί το λες τώρα αυτό? Γιατί παιδιά υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε μόλις πριν λίγες ημέρες. Η οικογένειά του βρίσκεται σε μια διαδικασία πένθους. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν ακόμα να διαχειριστούν αυτό που συνέβη. Και την ίδια στιγμή εμείς βλέπουμε τη φωτογραφία του να μετατρέπεται σε ένα προϊόν. Και εδώ κάπου λίγο εγώ προσωπικά, εγώ σαν Κέλλη, αισθάνομαι λίγο άβολα όταν το βλέπω. Γιατί άλλο πράγμα είναι να πεις, θέλω να δημιουργήσω κάτι που να θυμίζει τον Γιώργο Μαζονάκη, να το έχω για τον εαυτό μου, για προσωπική μου χρήση. Καλό μένα το διαφημίσω.

μίσο είναι δικό μου και άλλο παίρνω τη φωτογραφία ενός τύπου και την τυπώνω πάνω σε μια κούπα, ένα τετράδιο, όπως είπαμε μια μπλούζα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και μάλιστα επειδή μιλάμε για χειροποίητες δημιουργίες, θα μπορούσε κάποιος να κάνει και να κάνει κάτι πολύ όμορφο και πιο απλό. Να εμπνευστεί, να δημιουργήσει κάτι δικό του. Να χρησιμοποιήσει μία φράση που έχει πει ο καλλιτέχνης, αλλά που να επιτρέπεται, ρε παιδί μου, από μία συνέντευξη, να φτιάξει ένα σχέδιο που παραπέμπει σε εκείνον. Να δημιουργήσει μεν κάτι καλλιτεχνικό, κάτι δικό του, χωρίς να παίρνει αυτούσια τη φωτογραφία ενός ανθρώπου και να τη μετατρέπει σε προϊόν. Και θέλω να κάνω άλλη μία ερώτηση. Πού ήμασταν τόσα χρόνια? Γιατί πρέπει να φύγει ένας άνθρωπος για να γίνει ξαφνικά μαξιλαροθήκη, να γίνει σεντόνι, να γίνει κουβέρτα, να γίνει μπλούζα, φούτε? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και δεν το λέω για να κατακρίνω τις επιχειρήσεις, το λέω ακριβώς επειδή και εγώ ασχολούμαι με χειροποίητα. Και εγώ, αν θέλω, μπορώ να κάνω κάτι. Αλλά αν το κάνω, έχω σκεφτεί πρώτα εγώ ότι δεν θα πάει καλά. Να υπάρχει μία ιδέα, ναι. Να υπάρχει μία δημιουργία, ναι. Να υπάρχει κάτι που τον θυμίζει, ναι. Να πάρω μία φωτογραφία του και να την πουλήσω, παιδιά, όχι. Γιατί στο τέλος μπορεί να γίνει το αντίθετο αυτό που θέλουμε. Μπορείς να πεις, εγώ απλώς προσπαθώ να πουλήσω και τελικά να βρεθείς εσύ αντιμέτωπος με καταγγελίες, με απαιτήσεις για δικαιώματα, με νόμιμα ζητήματα που ούτε καν είχες υπολογίσει. Και τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό σου. Γιατί όσο περισσότερο γίνονται τέτοια πράγματα, τόσο περισσότερο μπορεί να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και να δυσκολέψουν τα πράγματα για όλους όσους δουλεύουν μέσα από τα social media. Και αυτό θέλω πραγματικά να το κρατήσετε. Γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κάνουν τίμια τη δουλειά τους. Φτιάχνουν προϊόντα, όμορφα πράγματα, προσπαθούν να ζήσουν από αυτό. Και δεν θέλω να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου επειδή κάποιοι δεν πρόσεξαν τα δικαιώματα και τους κανόνες, θα δυσκολέψει όλους τους υπόλοιπους. Γιατί θα μας πάρει μπάλα όλους μαζί. Εγώ από πλευράς μου θέλω να πω καλή δουλειά, καλή πώληση. Είναι πάρα πολύ ωραίο να στηρίζουμε μικρές επιχειρήσεις, αλλά να δημιουργούμε, να εμπνευόμαστε, να βάζουμε το δικό μας μυαλό μέσα σε αυτό που ψάχνουμε. Δεν θέλω απλώς να πουλάμε. Θέλω να μπορούμε να συνεχίσουμε και να δημιουργούμε και να βάζουμε τη δική μας τη φαντασία. Αυτό ήθελα να πω. Δεν το λέω κακοπροαίρετα, σας το ξαναλέω. Είναι πράγματα που πρέπει να ακουστούν και ίσως είναι η μοναδική εκπομπή που ακούγονται. Τώρα θα σας πάω σε Μαρίνα Σπάνου στο τραγούδι Λουλούδι του Δρόμου.

Και θα κλείσω αυτό το θέμα που ξεκίνησα πριν με ένα πολύ μικρό tip, και το λέω γιατί και εγώ πήγα να την πατήσω. Όταν μπαίνετε στο Pinterest και ψάχνετε εικόνες για να πάρετε μια ιδέα, να φτιάξετε κάτι ή να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα, μην θεωρείτε ότι επειδή η εικόνα βρίσκεται στο Pinterest είναι ελεύθερη για χρήση. Πατήστε πάνω στην εικόνα, μπείτε μέσα στο πλαίσιο και δείτε από πού προέρχεται και τι αναφέρει για τη χρήση της. Γιατί πάρα πολλές εικόνες συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η εμπορική τους χρήση. Και πήγα και εγώ να την πατήσω και λέω «Α, τι ωραία εικόνα» και μετά κοιτάω λίγο πιο κάτω και λέω «Πα κάτσε, αυτή δεν μπορώ να την κάνω τίποτα, μπορώ απλά μόνο να τη χαζεύω». Οπότε λίγο προσοχή, όχι για εμάς, αλλά για εσάς, για τη δική σας επιχείρηση, γιατί μπορεί να ξεκινάς με την καλύτερη διάθεση να λες ένα μικρό χειροποίητο θα φτιάξω, να το ανεβάσεις στα social media και πραγματικά να χαντικωθείς. Δεν αξίζει. Ψάξτε, διαβάστε, ελέγξτε την πηγή και αν δεν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία εικόνα, καλύτερα να φτιάξετε ένα δικό σας υλικό. Γιατί στο τέλος δεν προστατεύουμε μόνο τους άλλους, προστατεύουμε τη δική μας τη δουλειά. Αυτό ήθελα να πω και κλείνω όλο αυτό το θέμα. Θα σας πάω σε Νίνα Μαζάνη και Παπαζό στη θάλασσα.

Είπα να σας βάλω Νίνα Μαζάνη και Παπαζό στη θάλασσα, αλλά έχω καταλάβει ότι δεν ακούγεται δυνατά το τραγούδι, οπότε θα σας πάω σε γλυκερία και είσαι το λάθος μου.

αφού τα είπαμε όλα με το καλησπέρα, πάμε τώρα να δούμε και τι καιρό μας επιφυλάσσει σήμερα. Εδώ στις Σέρρες είμαστε στους 19 βαθμούς Κελσίου με αρκετή συννεφιά. Εντάξει, παλεύουμε και λίγο με τον ήλιο. Δεν θα έχουμε βροχές. Η Αθήνα είναι στους 33, η Θεσσαλονίκη είναι επίσης στους 33 βαθμούς Κελσίου, συγγνώμη. Το Αγρίνιο είναι στους 34 βαθμούς, τα Χανιά είναι στους 32 βαθμούς και η Πάτρα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Εγώ τώρα θα σας περάσω σε Νίκος Γιωγάλε και Αναστασία Μουτσάτσου. Πέρασε η μπόρα, πέρασε.

0: Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι θα σας περάσω στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα, να γνωρίσετε τους χορηγούς, και εμείς επιστρέφουμε εδώ στο μεσημεριανό ραντεβού σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη κρύα αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Δεν θέλω η Ελλάδα να είναι γνωστή απλώς ως ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Καλιφόρνια. Αλλά να καταστεί μια καινοτόμος και εξωστρεφής χώρα, η οποία θα προσελκύει επενδύσεις και θα εξάγει τεχνογνωσία διεθνώς. Επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στην τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των τριών χωρών στο Κάιρο. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 27χρονο γυναικοκτόνο της Οικουμενίτσας. Την Πέμπτη η απολογία του. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων σε 6 νομούς της Ελλάδας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικής διαχείρισης στο στενό του Ορμούς, με 2 μέλη του πληρώματος να τραυματίζονται ελαφρά. Μαθητής εξαπέλυσε πυροβολισμού σε λύκειο της Τουρκίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μαθητές. Δεύτερο κύμα αυξήσεων των τιμών των πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
10: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 live από το στούντιο του σταθμού στην όμορφη πόλη των Σερών. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Μανοηλίδου θα είμαι στην παρέα σας για άλλη μία ώρα με μουσική και φυσικά την ατζέντα των Σερών και ό,τι αξίζει εσείς να μαθαίνετε. Θέλω να γίνετε μέρος της εκπομπής, σας το ζήτησα από την αρχή, να μου πείτε από πού μας ακούτε, από ποια πόλη, από ποια περιοχή. 23-21-0-63-33-33, η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή να δεχτεί τα δικά σας τηλεφωνήματα, και το 93fmstudio@gmail.com που είναι το email του σταθμού. Μπορείτε και εκεί να μας στείλετε την καλησπέρα σας, ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, ένα νέο που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, και φυσικά δεν ξεχνάμε και το Instagram Cosmos93FM Seres, γιατί θα γίνονται διαγωνισμοί πλέον και από εκεί. Και τώρα θέλω να δέσω κάτι το που είχα αναφέρει στην αρχή με το story time το δικό μου και με την διάβαση και τον οδηγό που μου είπε δες. Τώρα εδώ θέλω να πω timing, γιατί σήμερα 22 Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Δηλαδή πραγματικά, λες και κάποιος άκουσε την ιστορία μου και είπε «Κελί, σήμερα θα σου

Δώσω θέμα. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου και έχει να κάνει με το πώς μετακινούμαστε μέσα στις πόλεις μας. Περπάτημα, ποδήλατο, μέσα μαζικής μεταφοράς, λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο και γενικότερα μια πόλη που να μπορεί να μετακινείται πιο εύκολα, πιο καθαρά, αλλά και πιο ασφαλής. Και το φετινό μήνυμα είναι κινητικότητα για όλους, με έμφαση στο να μπορούν άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών αναγκών να μετακινούνται με ασφάλεια και ισότιμα. Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο στο δικό μας το πολύ απλό. Γιατί η κινητικότητα δεν είναι μόνο πώς θα πάω εγώ από το σπίτι στη δουλειά, είναι και μπορεί να περάσει με ασφάλεια ένας ηλικιωμένος τη διάβαση, μπορεί να περάσει ένα παιδί, μπορεί να κινηθεί ένας άνθρωπος με καρότσι, μπορεί να κινηθεί ένας άνθρωπος με αναπηρία και φυσικά μπορεί ένας πεζός να περάσει τη διάβαση χωρίς να ακούσει ούτε ένα κορνάρισμα. Γιατί αυτό που σας έλεγα πριν τελικά είναι αυτό ακριβώς που γίνεται μέρος πλέον στην κουβέντα μας. Ο δρόμος δεν είναι μόνο για τα αυτοκίνητα, η πόλη είναι για όλους, ο οδηγός έχει τη θέση του, ο πεζός έχει τη δική του, ο ποδηλάτης έχει τη δική του θέση, ο άνθρωπος με το καρότσι και αυτός τη θέση του, το παιδί έχει τη δική του καθώς και ο ηλικιωμένος. Και όταν συνυπάρχουμε όλοι στον ίδιο δρόμο, αυτό που χρειάζεται είναι λίγο περισσότερη προσοχή και λιγότερος σεβασμός. Οπότε σήμερα 22 Σεπτεμβρίου, αν μπορείτε να αφήσετε για λίγο το αυτοκίνητο και να πάτε κάπου με τα πόδια, κάντε το. Αν είναι κοντά, περπατήστε. Αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποδήλατο, ακόμα καλύτερα. Και αν είστε πίσω από το τιμόνι, θυμηθείτε κάτι πολύ απλό. Ο άνθρωπος που περνάει τη διάβαση δεν σας καθυστερεί. Είναι μέρος της κυκλοφορίας. Και η διάβαση είναι για να περάσει ο πεζός. Αυτό το τελευταίο το αφιερώνω και στον κύριο που μου είπε σήμερα δες. Ναι, κύριε μου, το είδα. Και μάλιστα σήμερα το συζητήσαμε και στο ραδιόφωνο. Επόμενο τραγούδι, Πού να είσαι τώρα, Θεοδοσία Τσάτσου.

0: Κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί.
1: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πούμε και χρόνια πολλά. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στη ζωγραφιά, στη Λουίζα, Λόιζος, Φωκάς, Φώκιος, Φωκία και Φωκίνα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά και τις καλές και θερμότερες ευχές μας από εμάς εδώ στο στούντιο του σταθμού. Τώρα θα σας περάσω σε ένα άλλο τραγούδι, δεν είναι καινούριο, αλλά οι καλλιτέχνες που το τραγουδούν δεν είναι και τόσο γνωστοί. Αλεξάνδρα Κόνιακ και Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι «Εγώ και εσύ». Από εμένα, καλή ακρόαση σε όλους.

Ακούμε την Αλεξάνδρα Κόνια και τον Χρήστο Δαμόπουλο στο τραγούδι «Εγώ και εσύ, τα λόγια είναι περιτά». Και τώρα κάπου εδώ θα ανοίξουμε και τη δική μας την ατζέντα να δούμε τι ετοιμάζει ο Δήμος Σερών. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο Δήμος Σερών ενημερώνει ότι από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 αρχίζουν οι εγγραφές στο Μουσικό Φυτώριο για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά που θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα τμήματα. Θα ακολουθήσει μουσική προπαιδεία και μουσικό βιωματικό παιχνίδι για παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών, παιδική χοροδία και θεωρία της μουσικής για παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών, εφηβική χοροδία και θεωρία της μουσικής για εφήβους ηλικίας 12 έως 16 ετών. Να ενημερώσω ότι οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως και τις 10 Οκτωβρίου 2026 με μηνιαία συνδρομή 10 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, το πρόγραμμα και τον χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Σερών και στο τηλέφωνο 23 21 0 68 9 17. Το ξαναλέω,

0: Και μιας και κάναμε αναφορά στην ατζέντα των Σερών, να πούμε ότι αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 7:30 το απόγευμα στη μεγάλη αίθουσα του Διπεθέ Σερών στα Αστέρια παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Όσα δεν μπορώ να πω». Ένα μυστικό καλά κρυμμένο. Η παράσταση παρουσιάζεται από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα «Εν Δράση» του Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια ανάπλους στο πλαίσιο του 18ου Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας και Άνοιας. Είναι μια ιστορία γύρω από τη μνήμη, τις ανθρώπινες σχέσεις, όλα αυτά που κρατάμε μέσα μας και πολλές φορές δεν καταφέρνουμε να τα πούμε πουθενά. Η είσοδος είναι στα 5 ευρώ, με τα έσοδα να διατίθονται για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου. Οπότε αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 7:30 το απόγευμα, Αστέρια, όσα δεν μπορώ να πω. Επόμενο τραγούδι, Αντέλ και Easy on Me.
1: Τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμορ σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον κατακτημένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
10: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά.
11: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
10: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσικίσιο τρι πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
12: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry, 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα φρόλουτρο 600ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
13: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
13: Τιμές θαύμα για όλους.
15: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
16: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
17: Χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας επί ελληνικού εδάφους εν όψη των τεσσάρων αναμετρήσεων για τη League A του Nations League. Αρχής γενομένης από το εκτός έδρας μάτς με τη Σερβία την ερχόμενη Πέμπτη. Στο πλαίσιο της διακοπής του πρωταθλήματος θα γίνει και ένα προπονητικό φιλικό της πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ με τον Πανετολικό την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού. Ο Λίον Μπέιλι αποφεύγει την ταλαιπωρία με την εθνική ομάδα της Τζαμάικα και θα παραμείνει στη διακοπή στον Ρέντι για προπονήσεις με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ είχε σημαντικές απώλειες στη νίκη του επί του Πανετολικού και περιμένει τα αποτελέσματα των μαγνητικών των Ταχάλη και Γύρι Παυλένκα για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος στους ώμους και ο χρόνος επιστροφής τους. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ Μίλτον Βιέρα, μια σπουδαία μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου της δεκαετίας του 70, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.
18: Κόσμος στους 93.

0: Και να σας μεταφέρω και κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πόλη των Σερών. Υπάρχει γενικά μια αναστάτωση από το πρωί, θα έλεγα, στους δρόμους. Ακούγονται σιρήνες, βλέπουμε αστυνομία, στενοφόρα να κινούνται στην πόλη. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι ακριβώς έχει συμβεί και δεν θέλω να σας πω κάτι που δεν έχουμε επιβεβαιώσει. Το ψάχνουμε και μόλις μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει, αν προλάβω και έχω την πληροφορία την ώρα της εκπομπής, φυσικά και θα σας το μεταδώσω. Το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό, μακάρι να είναι όλα καλά και να πρόκειται για κάτι που θα έχει αίσιο τέλος. Εμείς είμαστε εδώ, το παρακολουθούμε και μόλις έχουμε κάτι επιβεβαιωμένο θα σας ενημερώσουμε είτε live μέσω της εκπομπής είτε στο cosmosnews.gr. Οπότε, αν και εσείς ακούτε αυτή τη στιγμή σιρήνες και να ρωτιέστε τι συμβαίνει στην πόλη, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι. Μαζί σας το ψάχνουμε και εμείς. Επόμενο τραγούδι, Κωνσταντίνος Αργυρός και Αν θυμηθείς τον ήρωό μου. Ένα τραγούδι που έχει ξεσηκώσει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Και τώρα θα σας επιστρέψω στην ατζέντα των Σερών και θα σας πάω στο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και φεύγουμε λίγο από το κέντρο. Πάμε Προβατά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Προβατά Αμαζόνες και η τοπική κοινότητα Προβατά διοργανώνουν την 26η γιορτή Ριζιού. Σάββατο λοιπόν 26 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7:30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του Προβατά, μια βραδιά με παράδοση, μουσική, χορό.

Και φυσικά πολύ ρύζι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα Ίδωνες, χορευτικές παρουσιάσεις, χοροδίες και βράβευση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Προβατά Αμαζόνες. Οπότε, αν είστε από τον Προβατά ή θέλετε μια όμορφη βραδινή έξοδο λίγο έξω από την πόλη, κρατήστε το. 26η γιορτή ρυζιού, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:30 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία του Προβατά. Πάμε να ακούσουμε τώρα Μαντό, που έχουμε πάρα πολύ καιρό να την ακούσουμε, στο τραγούδι «Δανεικά».

Τώρα θα φύγουμε από τον Προβατά και θα συνεχίσουμε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το βράδυ μας στην πλατεία Βύρονος. Έχουμε εκεί λαϊκό ποντιακό γλέντι το Σάββατο λοιπόν 26 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Βύρονος με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Άρα έχουμε επιλογές για όλα τα γούστα. Θέατρο μες την εβδομάδα, γιορτή και παράδοση στον Προβατά το Σάββατο και ποντιακό γλέντι στην πλατεία Βύρονος το ίδιο βράδυ. Εσείς απλώς διαλέξτε παρέα και τα υπόλοιπα αφήστε τα στη βραδιά. Κάπου εδώ.

γνωρίζετε ότι σιγά σιγά σας αποχαιρετάω και πριν από κάθε τέλος εκπομπής εγώ πάντα σας αφιερώνω ένα τραγούδι. Το τραγούδι λοιπόν που αποφάσισα να σας αφιερώσω σήμερα είναι το «Ξανά» από Άννα Βύση και δεν θυμάμαι πώς λέγεται, από Άννα Βύση.

διαφορετικά σήμερα μετά από αυτό το τραγούδι που αφιέρωσα σε όλους εσάς. Ξανά θα σε ερωτευόμουν. Γιατί τελικά τι είναι ο έρωτας? Συγγνώμη. Ο έρωτας είναι να κοιτάς έναν άνθρωπο και παρά τις δυσκολίες, τις διαφωνίες, τις ημέρες που δεν είναι όλα τέλεια, να λες ναι, αν γύριζα το χρόνο πίσω πάλι εσένα θα διάλεγα. Αλλά ξέρετε κάτι, ο έρωτας χωρίς σεβασμό δεν κρατάει. Η αγάπη χωρίς φροντίδα δεν αρκεί. Και κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Να αγαπάτε λοιπόν, να ερωτεύεστε, να διεκδικείτε αυτούς που αγαπάτε, να τους το λέτε και να τους το δείχνετε. Και πάνω απ' όλα να τους σέβεστε. Να σέβεστε τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας. Την καρδιά του, τις δυσκολίες του, τη σιωπή του, αλλά κυρίως τα όρια του. Γιατί μπορεί να λέμε θα σε ερωτευόμουν ξανά, αλλά το πιο όμορφο είναι να μπορούμε κάθε μέρα να κάνουμε τον άλλον να νιώθει ότι άξιζε που μας διάλεξε. Και αυτό, φίλοι μου, είναι αγάπη. Αγάπη, έρωτας και σεβασμός. Τρεις λέξεις που αν τις κρατήσουμε πραγματικά στη ζωή μας, ίσως όλα να γίνουν λίγο πιο όμορφα. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου που ήσασταν σήμερα μαζί μου, για τα μηνύματά σας, για τα τηλέφωνά σας, για την παρέα σας, για το χρόνο που μου χαρίσατε. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και αυτό ήταν το μεσημεριανό μας ραντεβού, 1 με 3, εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93FM. Να αγαπάτε αληθινά, να αγαπάτε με σεβασμό και να μην φοβάστε να πείτε σ' αγαπώ. Αγάπη, ελπίδα, σοφία. Τα είπαμε χθες και θα τα λέω σε κάθε τέλος εκπομπής. Και αύριο πάλι εδώ, στους 93, στο καθημερινό μας ραντεβού, 1 με 3 το μεσημέρι. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Από εμένα, την Κέλλη Μανουηλίδου.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκι.

0: με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Πίσελας κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Μέθοδ Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-091-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economouseres.gr.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς το εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χαφ της ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία.

0: με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου, Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κόσμος στους 93.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η ταρταμήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τη δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
7: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
6: Πρωτοπορία στη σκέψη.
7: Πρωτοπορία στα όνειρα.
6: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με το ζήτημα της αλλίωσης του σημείου της πολύ νεκρής σύγκρουσης, το λεγόμενο μπάζωμα, ξεκίνησε την κατάθεσή της στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη η μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου, Μαρία Καριστιανού, η οποία δήλωσε επίσης ότι περιμένει από το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε φορολογικές απάτες σε βάρος του ελληνικού.

0: Ελληνικού Δημοσίου, στο λαθρεμπόριο και στη διακίνηση προϊόντων εγκλήματος με παράνομα κέρδη 13,3 εκατομμυρίων ευρώ. 5 συλλήψεις και 18 ακόμη ταυτοποιημένα άτομα. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυ Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.690 μονάδες. Άνοιξαν μετά από 3 χρόνια και υποάθλιες συνθήκες στα σχολεία στη Γάζα. Κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιθέσεων έχουν σκοτωθεί περίπου 22.000 μαθητές και περισσότεροι από 770 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο παπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, αστέρια. Ακούσε τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πιστεύες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίλσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: πέρας φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: Εσύ είσαι βρε ρετζίνι της μουσικής, ρε κανίβαλε. Παλιό έμπορα των μουσικών αποβρασμάτων.
1: Μίλησε η καρδιά και φτιάξε λαδιά.
0: Τι πράγμα?
1: Και της καρδιά τη ρίζα, τη χάρισα στη λίζα.
0: Ρε να χατείς, χαλβά.
1: Εγώ δεν το αφήνω τέτοιο κορίτσι φίνο.
0: Τον κακό σου τον καιρό.
1: Για τις λίζες το μεράκι θέλω φίνο ταλκαδάκι.
0: Παλιό γάιταρε.

0: το Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθενό 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
5: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600ml, 2,99. Αριέλ Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
6: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς το εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια, που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός

έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χαφ της ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου, Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω όμως χαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινάκια με ρύφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Κόσμος στους 93.

Καλημέρα σας, αγαπημένη μου παρέα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ράδιο Κόσμο στους 93FM. Είμαι η Σωτρία Καλακίδα και για τις επόμενες δύο ώρες θα βρισκόμαστε μαζί, συντροφιά, μέσα στο ταξίδι της μουσικής. Ένα ταξίδι χωρίς ημερομηνίες και αποστάσεις. Από τα 70 και τα 80, στα 90 και μέχρι σήμερα, με μεγάλες φωνές, μεγάλες μελωδίες και τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα. Δυναμώνουμε τη μουσική και ξεκινάμε. Είμαι η Σωτηρία Καλακίδα και αυτό είναι το Ράδιο Κόσμος του 93FM. Εκεί που η μουσική γίνεται παρέα.

Και ξεκινάμε με Super Tramp και το School. Ένα τραγούδι για το σχολείο, αλλά στην πραγματικότητα μιλά για κάτι πολύ μεγαλύτερο, την προσπάθεια να βρεις μόνος σου ποιος είσαι. Ο Ρότζερ Χότζον έχει συνδέσει το τραγούδι με τις εμπειρίες του από το σχολείο και την πίεση να ακολουθείς αυτό που σου λένε. Έτσι κάποια τραγούδια μιλούν για το σχολείο, αλλά τελικά όμως μιλούν για τη ζωή.

τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2-3-21-0-63-33-33. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας κοσμοσradio.gr. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, σε εσάς που μόλις τώρα έχετε ανοίξει τη ραδιοσυχνότητα και ακούτε Ράδιο Κόσμος, σε εσάς που μόλις έχετε συνδεθεί διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε, σας στέλνω την πιο γλυκιά μου καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.

Και επιμένουμε στη δεκαετία του 70. 5 και 11 πρώτα λεπτά και ακούμε του Sweet και το Life is like oxygen. Η αγάπη παρομοιάζεται με το οξυγόνο, κάτι που μπορεί να μην το σκεφτόμαστε, αλλά δεν μπορεί να ζήσουμε χωρίς αυτό. Η μεγάλη εκδοχή του τραγούδιου φτάνει σχεδόν τα 7 λεπτά και συνδυάζει rock με πιο ατμοσφαιρικά στοιχεία. Γιατί χωρίς αγάπη, όσο και αν το κρύβουμε, κάτι μέσα μας δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Χωρίς οξυγόνο μπορεί κάποιος να αναπνεύσει.

καλησπέρα στον Ηλία Παπάζογλου. Γεια σου, Ηλία. Καλησπέρα στην Κυριακή. Γεια σου, Κυριακή.

και επιμένουμε δεκαετία 70 και με Rolling Stones και το τραγούδι Νήσιο. Οι Rolling Stones αφήνουν για λίγο το κλασικό rock και μπαίνουν σε έναν πιο disco και πιο soul ήχο. Το τραγούδι γράφτηκε από τους Mick Jagger και Keith Richards και γεννήθηκε μέσα από το κλίμα της Νέας Υόρκης εκείνης της εποχής. Αρχοφορές που δεν χρειάζονται πολλές λέξεις, δύο λέξεις φτάνουν. Νήσιο.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται. Kind
1: of και μπαίνουμε στη δεκαετία του 80 και με το συγκρότημα Queen και με το τραγούδι A Kind of Magic. Γράφτηκε από τον Roger Taylor και συνδέθηκε με την ταινία Highlander. Ο τίτλος τα λέει όλα, εκείνη η ανεξήγητη αίσθηση όταν κάτι στη ζωή μοιάζει να έχει πραγματικά μαγεία. Και αν υπάρχει κάτι που η μουσική ξέρει να κάνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο, είναι να μας χαρίζει λίγη.

και ζούμε με δεκαετία του 80 και ακούμε τραγούδι Strange Love. Είναι τραγούδι για την παράξενη αντιφατική πλευρά του έρωτα και της επιθυμίας. Ο Μάρτιν Γκόρ έγραψε ένα τραγούδι, ένα κομμάτι που συνδυάζει σκοτεινή ατμόσφαιρα με έναν εξαιρετικά κολλητικό ηλεκτρονικό ρυθμό. Ο έρωτας δεν είναι πάντα λογικός, μερικές φορές είναι απλώς Strange Love. Ραδιο Κόσμος του 93FM, συντροφιά μαζί σας, Σωτηρία Καλακίδα. 5 και 24 πρώτα λεπτά.

0: πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα των 5.30.
1: Στους 93.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
6: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπατζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
6: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπατζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

και 32. Πρώτα λεπτά ακούτε ραδιοκόσμο στους 93FM. Συντροφιά μαζί σας, Σωτήρια Καλακίδα, από τις 5. Και ξεκινήσαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης εκπομπής, της πρώτης ώρας, με τον Φίλιπ Μπάιλι και τον τραγούδι Woman. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2321

2310-33-33-33. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο, κοσμοσradio.gr. Μέχρι στιγμής βλέπω μόνο Θεσσαλονίκη και Δράμα. Τι γίνεται οι υπόλοιποι φίλοι μου ακροατές στη διαδικτυακή?

τηλέφωνο επικοινωνία είναι ανοιχτό. Χτυπούσε η γραμμή, δεν το πρόλαβα γιατί έχω τα ακουστικά, το ξέρετε. Επιμένετε λίγο. 2-3-21-0-63-33-3. Εδώ είμαι.

Συνεχίζουμε με δεκαετία του 80. Καλησπέρα στο Βασίλη και στην Αναστασία. Καλησπέρα παιδιά. Billy Idol, Hot in the City. Ένα από τα πρώτα μεγάλα τραγούδια του Billy Idol. Γεμάτο ενέργεια και την ατμόσφαιρα μιας καυτής πόλης. Συνδυάζει new wave, rock και την ιδιαίτερη εικόνα που έκανε τον Idol ξεχωριστό. Ανεβάζουμε θερμοκρασία, ανεβάζουμε ένταση.

πόλη δεν κοιμάται ποτέ, όποια πόλη. Και αν μας ακούτε, είτε Σέρρες, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Δράμα, είτε Αθήνα. Hot in the City, λοιπόν.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνή είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξύ, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
2: Και τώρα δεν χρειάζονται πολλές εστάσεις. Μερικές πρώτες νότες αρκούν για να καταλάβεις ότι έρχεται ένας θρύλος. Και αυτός είναι ο Μάικλ Τζάκσον και το Billie Jean. Η ιστορία μιλά για μια γυναίκα που ισχυρίζει

τη πιο μικρή ακροάτρια ηλικιακά που λατρεύει το Μάικλ Τζάκσον την Κυριακή. Μπράβο στη μαμά σου που σου μαθαίνει πολύ καλή μουσική, αγάπη μου.

0: attention, please. Gather around. Come on, gather around.
1: Step right up. Step right up. Come on, ladies and gentlemen, gather around. Let me tell you all about the Reckon Jack Wonder Potion, guaranteed to give you unbelievable power. Yes, my friends, it can give you the strength of a raging bull.
2: Try one.
1: Oh, here's a young gentleman. Like to try one. Yes, sir. There you are. Drink it up. Let me help you with that, my friend. Try it.
2: Woo! Sir?
3: Μια που βάλαμε Michael Jackson και θυμήθηκα και αυτή την τεράστια επιτυχία με δύο τις πιο χαρακτηριστικές συνεργασίες δύο τεράστιων ονομάτων της pop με τον Paul McCartney και τον Michael Jackson. Say Say, δεκαετία του 80. Δύο φωνές, δύο τεράστιες προσωπικότητες και ένα τραγούδι που έμεινε στην ιστορία. Say Say Say. Το τραγούδι είχε ηχογραφηθεί περίπου ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσει και παραγωγός ήταν ο George Martin.

Καλησπέρα στο φίλο μου Στάθη στην Ιγρήτα. Χρόνια σου πολλά, Στάθη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές που θυμήθηκες και για το παιδί μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 17 και 48 λεπτά. Ακούτε ράδιο Κόσμο στου 93 FM. Σε 10 λεπτάκια ανοίγει και η αγορά. Ήδη η κυκλοφορία εδώ στην πλατεία εμπορίου στι αίρε αρχίζει ελαφρώς να έχει κίνηση. Σε αυτό το συνεφιασμένο απογευματινό. Με διάθεση όμως, ξέρετε. Κι ας έχει συννεφιά.

0: Κόσμος τους 93.
1: Πάμε τώρα σε έναν ποιητή.
2: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος.
1: Και το αφιερώνω στο Χάρη με πάρα πολύ αγάπη.
2: Σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το

Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

τραγούδι που δεν θέλει απλώς να το ακούσεις, θέλει να το νιώσεις. Ένας ποιητής του ελληνικού ροκ. Ένα ταξίδι στους φόβους, στα όνειρα, στους δρόμους που κουβλάμε μέσα μας.

0: Και έχουμε ένα τραγούδι που είναι από μόνο του μια δήλωση ζωής. Ακόμα στέκομαι όρθιος. Elton John και I'm Still Standing. Ένα τραγούδι για όλες εκείνες τις στιγμές που η ζωή μπορεί να μας δοκίμασε, αλλά εμείς συνεχίσαμε, γιατί μερικές φορές δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αρκεί να πεις είμαι ακόμα εδώ, στέκομαι όρθιος και συνεχίζω. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται στη ζωή. 2 λεπτά πριν τις 6, πριν ανοίξει η αγορά. Και με τον Τζον θα περάσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ούτε σε 2 λεπτά επιστρέφω και πάλι. Σωτηρία Καλακίδη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, όπως κάθε Τρίτη και Παρασκευή, εδώ στο Ράδιο Κόσμος, στους 93 FM.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νεοσουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatargate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως.

0: το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσάς, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
5: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
4: Όπως το αγόρι μου.
5: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
4: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
5: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

6 και 4 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93FM. Συντροφιά μαζί σας, η Σωτηρία Καλακίδα. Και περνάμε σε Iggy Pop και Cry for Love. Πάλι επιμένουμε δεκαετία 80. Και εδώ ο Iggy Pop συναντά τον David Bowie στην παραγωγή και στο mix σε μια από τις πιο σημαντικές συνεργασίες της περίοδου. Κάποιες φορές δεν φωνάζουμε για έναν άνθρωπο, φωνάζουμε απλώς για αγάπη.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην αγορά, στα εμπορικά καταστήματα, σε εσάς που είστε στις δουλειές σας, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Είστε συντονισμένοι με το ράδιο Κόσμος 93 FM και είμαστε και πάλι εδώ μαζί για ένα ακόμη όμορφο μουσικό ταξίδι.

πιο χαρακτηριστικά synth pop τραγούδια, τον Eraser, Love to Hate You, και μπαίνουμε δεκαετία του 90. Ο τίτλος μόνος το έχει αυτή την υπέροχη αντίφαση, να αγαπάς και να μισείς ταυτόχρονα, γιατί ο έρωτας έχει και τις αντιφάσεις του. Love to Hate You.

0: ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Τρεις μουσική, ένας ήχος που δεν μπερδεύεται με κανέναν άλλον. Ξέρεις αμέσως ποιοι είναι.

0: Ακούμε ZZ Top, La Grange. Πάμε λίγο Texas, πάμε λίγο blues, πάμε λίγο rock και αφήνουμε την κιθάρα να μιλήσει.
1: You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

πάμε και λίγο δεκαετία του 2000. Ο Μπλάν το παρουσίασε πρώτη φορά στις ζωντανές εμφανίσεις του το 2006, πριν κυκλοφορήσει ο σίγκλ. Κάποιες ονολογίες είναι απλώς αριθμοί μέχρι να ξυπνήσουν μέσα μας μια ανάμνηση. 1973.

να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και την Καβάλα. Καλησπέρα στο Θόδωρο και στο Χαράλαμπο. Καλησπέρα στο Χρήστο. Καλησπέρα στον Αναστάση και στο Δημήτρη στις Σέρες. Γεια σας παιδιά. Ο Πέτρος και η Αθανασία όμως δεν με πήραν ακόμα τηλέφωνο και ανησυχώ. Είναι να μην με καλομάθετε.

το ότι με ακούτε από πολλές περιοχές. Το ότι με παίρνετε τηλέφωνο και ενώ έχετε πάθει λάστιχο, ας πούμε, στο αυτοκίνητό σας, να πάρω την οδική βοήθεια. Βασίλη. Βασίλη, το επόμενο είναι για σένα. Όση ώρα θα περιμένεις εκεί την οδική βοήθεια. Παιδιά, αν με ακούτε, σε ποιο σημείο όμως, Βασίλη, έπαθες το λάστιχο, δεν μου είπες. Για να στείλω κατευθείαν, ξέρεις, επί τόπου. Και περνάμε φυσικά ντουράν ντουράν. Ordinary World. Τραγούδι που μιλάει για εκείνες τις στιγμές που η ζωή αλλάζει, κάτι χάνεται και εμείς ψάχνουμε ξανά το δρόμο μας.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και γιατί τελικά ακόμα και μια αναποδιά στο δρόμο γίνεται αφορμή για ένα τραγούδι και μια καλή παρέα στο ραδιόφωνο. Και τώρα, Βασίλη, αυτό είναι για σένα. Μπορεί να έμεινες με το αυτοκίνητο από λάστιχο, αλλά what's up? Τι γίνεται εκεί? Ελπίζω σύντομα να είσαι και πάλι στο δρόμο με λάστιχο κανονικό. Αφιερωμένο για σένα, Βασίλη.

0: διαφημιστικό διάλειμμα των 6:30 με καλή συντροφιά, με τραγούδια που έχουν κάτι να πούν, τραγούδια που ξυπνούν αναμνήσεις, φέρουν συναισθήματα και μας κρατούν όμορφη παρέα. Βασίλη, εύχομαι γρήγορα να ξεκινήσεις με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν το λάστιχο το αλλάζεις εσύ ή έρχεται το συνεργείο. Σε κρατάω όμως καλή παρέα κι εγώ εδώ. Trying to get up that great big hill of hope. Διάλειμμα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97. Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα για όλους.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς το εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χαφ της ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου, Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.
2: Κόσμος στους 93.

Και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. The Cranberries και με το Zombie, ένα τραγούδι που γράφτηκε μέσα από τον πόνο και τη βία και έγινε τελικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των 90's. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε εσάς που μόλις τώρα έχετε ανοίξει τη συχνότητα και ακούτε Ράδιο Κόσμος 93FM. Η Σωτηρία Καλακίδα σας κρατάει παρέα από τις 5 η ώρα. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ παρεούλα. Ένα τραγούδι που δεν είναι απλώς μουσική, είναι κραυγή, είναι μνήμη, είναι συνέστημα. Σε όλους τους αγαπημένους μου ακροατές.

Μια πιο σύγχρονη επιλογή για να περάσουμε από τις παλιότερες δεκαετίες στο σήμερα. Westlife και το What About Now. Μετά από τόσα τραγούδια, τόσες εποχές και τόσες αναμνήσεις, What About Now, τι γίνεται τώρα? Αυτή είναι η μαγεία της μουσικής. Περνάμε μπαμ μπαμ τις δεκαετίες.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Κόσμος τους 93.

Εμβληματικά τραγούδια των Ζου του, με το χαρακτηριστικό ήχο των τυμπάνων, να σε βάζει από την πρώτη στιγμή μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού.

ονόμαι Δεράσμος και living in a world without you. Η απουσία ενός ανθρώπου μπορεί να κάνει ολόκληρο τον κόσμο να μοιάζει διαφορετικός. Ήταν το πρώτο single από το album Black Roses.

0: Κόσμος του 93.
1: Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και εγώ σήμερα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την όμορφη συντροφιά. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Θα τα πούμε την Παρασκευή την ίδια ώρα εδώ στο Ράδιο Κόσμος του 93FM. Μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας και να αφήνει τη μουσική να σας κρατάει όμορφη παρέα. Η Σωτηρία Καλακίδα ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Σας αφήνω σε καλά χέρια στον αγαπημένο μου φίλο Ηλία Παπάζογλου. Αμέσως μετά παίρνει τη σκυτάλη ο Ηλίας. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα τον 7 έρχεται ο Ηλίας Παπάζογλου. Boys don't cry, Cure. Πολύ πολύ αγάπη, Σωτηρία Καλακίδα. Γεια σας.

0: Κόσμος τους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτη και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Κίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
11: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
12: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
13: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
14: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26

0: Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσάς, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29, Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31, Ρέθυμνο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη σερόν.
4: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
5: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
4: Όπως το αγόρι μου.
5: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
4: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
5: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινάκια, αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Εδώ είμαστε. Ακούτε κόσμο στους 93. Είμαι ο Ηλίας και φυσικά είναι η ώρα του παιδιού. Απόγευμα Τρίτης 22 του Σεπτέμβρη, το Σωτήριον έτος 2026. Χαιρετήσαμε Καλακίδα, η οποία μόλις και έφυγε από τα στούντια του σταθμού. Η αφεντιά μου θα αναλάβει τη σκυτάλη, μάλλον ανέλαβε ήδη τη σκυτάλη, μέχρι και τις 9. Σήμερα γιορτάζει η Ζωγραφιά, η Λουίζα, ο Φωκάς, η Φωκία και η Φωκίνα. Ωραίος ο καιρός σήμερα, κάποια στιγμή λίγο μα συνέφιασε το πρωί, την ήθελε τη ζακετούλα του. Τώρα αρκετούς από εσάς σας βλέπω να φοράτε ζακετούλα, είτε να φοράτε μακριμάνικο από τα ψηλά της πλατείας εμπορίου. Εγώ να πω την αλήθεια, πήρα μια ζακετούλα για μετά τις 9. Οι περισσότεροι πάντως και οι πιο τολμηροί επιμένετε να είστε με τα κοντομάνικα. Και εγώ είμαι το κοντομάνικο, αλλά νομίζω ότι αργότερα η ζακέτα θα χρειαστεί. Έλεγα εγώ βροχή δεν θα δούμε, χθες μας την έκανε τη δουλίτσα. Ψιλοέβρεξε το βραδάκι. Και σήμερα βλέπω σύννεφα πάνω από την πόλη, όχι πάρα πολλά και όχι τόσο απειλητικά. Ασθενής βροχούλα λέει η πρόγνωση του καιρού από τις 12 μέχρι και τις 3 το ξημέρωμα, κάπου εκεί πέρα ανάμεσα. Αύριο θα ακουμπήσουμε τις 23 το μεσημέρι με ήλιο και κάτι λίγα συννεφάκια. Αύριο θα ακουμπήσουμε τις 23, τις 24 την Πέμπτη, τους 25 την Παρασκευή. Το Σάββατο θα ξαναπάμε στις 23 και την Κυριακή στις 24 με κάτι λίγα συννεφάκια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο, προς το παρόν δεν βλέπω κάτι που να έχει σχέση με βροχή.

Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Κόσμος. Έχω ανοίξει ήδη τις γραμμές. Το 2321-06-33-33 είναι το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Ή όπως το λέει η Καλακίδα, 63-33-3. Πώς την βολεύει τώρα να το πει έτσι? Το email μας 93fmstudio@gmail.com. Εκεί έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε όσοι ακούτε μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες ή Radio Live 24 κτλ. Στο Facebook Cosmos Radio Ceres Greece, αυτό είναι το γκρουπάκι του σταθμού. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου, γράφετε στην αναζήτηση στα ελληνικά και με τόνους, εκεί επικοινωνούμε μηνυματικώς. Υπάρχει και το Instagram του σταθμού, πρέπει εδώ πέρα να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω. Δεν έχουμε ανεβάσει τίποτα. Cosmos 93FM Ceres, μία λέξη στα αγγλικά. Το έχουμε καθιερώσει τελευταία να ξεκινάμε με ξένα. Θα το κάνουμε για σήμερα.

Έχει ανοίξει πάρα πολύ κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει γίνει λίγο ένας μικρός χαμός και έχουν φύγει τα μάτια της επικαιρότητας από τους δύο πολέμους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανοιχτοί. Οι δύο πιο γνωστοί τουλάχιστον, υπάρχουν και άλλοι λίγο μικρότεροι. Και έχουν πάει με αφορμή τις δηλώσεις κάποιου υπεύθυνου που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν πάει πάρα πολύ στο κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας καταστρέψει και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, είναι η αλήθεια. Αλλά έχει ανοίξει πάρα πολύ κουβέντα. Δεν ξέρω την άποψή σας. Εγώ να πω την αμαρτία μου ότι ελπίζω να ζήσω τη στιγμή να κυκλοφορούν τα ρομποτάκια ανάμεσά μας. Θα μου πείτε με τι σκοπό. Κανείς δεν ξέρει. Όταν αρχίσουμε να λέμε για καλά ρομπότ και κακά ρομπότ, καλώς μας έχουν να χωρίσουμε ακόμα και τα ρομπότ. Σαν και καλά να κάνουμε διακρίσεις ακόμα και σε αυτά τα πράγματα.

Αυτό που μου λέτε για 20 βαθμούς στη Γερμανία και παντομάνικα και εδώ πέρα. Με 25 και έχουμε πάρει τις ζακέτες. Γεια σας, ξανά. Καλησπέρα μου εκεί στην περιοχή του Ντόρτμουντ. Καλησπέρα μου στην Εύη. Εδώ πάντως αρκετοί άρχισαν να γκρινιάζουν ότι έχει κρύο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή με το μπήκα στο γραφείο γύρω στις 9 παρά στην πρωινή μου εργασία. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ανοίξω τέρμα τα παράθυρα με αποτέλεσμα να παγώσουν οι άλλοι δύο που είμαστε μαζί στο γραφείο. Ενίοτε δηλαδή το έχω ξαναπεί ότι το καλοκαίρι με το air conditioning τώρα με τα παράθυρα ανοιχτά τους έχω τρελάνει. Νομίζω ότι πρέπει να μπούμε στα γραφεία, θα πρέπει να κάνουμε συνέντευξη περί της δημοκρασίας η οποία μας είναι αρεστή. Για να μην ταλαιπωρώ τους υπόλοιπους, όχι τίποτα άλλο. Εδώ στο σταθμό νομίζω πάντως ότι τα βρίσκουμε. Όλοι θέλουμε το κρύο. Και εγώ και η Καλακίδα και η Ατζελένα Ανδρεάδου και η Κική Χατζηπαυλίδου. Air condition και τα μυαλά στα κάγκελα που θα λέγαμε κάποτε.

Μ' αρέσει πάρα πολύ που με σταματάτε στον δρόμο και μου μιλάτε για τις εκπομπές. Εννοείται και εμένα μου αρέσουν οι εκπομπές της Καλακίδας και εγώ τις ακούω σχεδόν φανατικά. Άσε να πω τι τα λέω τώρα αυτά στον αέρα, έτσι. Γενικώς θεωρώ ότι στο δρόμο γίνονται εκπομπάρες και οι πρωινές και οι απογευματινές. Και προσπαθώ σιγά σιγά να τους φτάσω κι εγώ. Διότι όπως θα καταλάβετε, η Καλακίδα είχε κάνει μια πολύ ωραία σύνομψη εκπομπής της, είχε ετοιμάσει πραγματούδια και ήρθα εγώ και τα έκανα όλα. Ένα ανακάτωμα και ό,τι βγει.

να σας αλλάξω θέμα όπως το συνηθίζω εξάλλου λίγο απότομα. Δημοσιεύτηκε τελευταία μία λίστα με τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών. Συνήθως με τέτοιου είδους δημοσιεύσεις διαφωνώ. Στην προκειμένη περίπτωση συμφωνώ απόλυτα. Θεωρείται η τρίτη καλύτερη σειρά όλων των εποχών, το Game of Thrones. Όντως εκεί κάπου θα την έβαζα κι εγώ. Και ναι, συμφωνώ με τις δύο πρώτες. Δύο πρώτες βάζουν στην πρώτη θέση το Breaking Bad και στην δεύτερη θέση το The Sopranos. Δεν θα έλεγα όχι στη συγκεκριμένη λίστα. Τουλάχιστον στις πρώτες θέσεις. Τι για να σας πω τώρα, έχετε να μου προτείνετε κάτι καλό από επιστημονική φαντασία για να δω. Τώρα μην μου πείτε τίποτα The Hundred και τίποτα τέτοια, ή The Orville που τα έχω δει. Πέστε τίποτα άλλο.

Αγγέλ, του λέω από το cosmosnews.gr. Πω πω, πρώτος Άδαμ για σήμερα. Τι έχει πάθει, και την Κυριακή έκανε πάρα πολλά. cosmosnews.gr λοιπόν, κάνω βολτούλα και από εκεί. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σέρων μετά τον εντυπισμό νέου κρούσματος ευλογιάς των οικοπροβάτων, αυτή την φορά στην περιοχή της Λιβαδιάς. Τα ζώα θανατώθηκαν με στόχο να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Τελευταία φορά που είχαμε ακούσει για κρούσματα ήταν στο γνωστό μεγαλοχώρι του Δήμου Συντικής. Τι έγινε, κύριε παιδιά, χαμπάρι δεν πήραμε. Πώς δεν μας είπατε τίποτα κατά εδώ πέρα, δεν μάθαμε.

ιδέα. Παρότι μεγάλωσα στο γόνιμο και στη Βιρόνια, δεν έχω ιδέα από αυτά, παιδιά. Θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σας για να καταλάβω το μέγεθος του προβλήματος. Προς το παρόν διαφημίσεις. Επιστρέφω με φιλικά νέες.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996, για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση...

0: Στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
0: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς το εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια, που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χαφ της ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου, Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.

Επιστρέψαμε 36 λεπτάκια μετά τις 7. Ακούτε κόσμο στους 93. Ξεκίνησε σιγά σιγά να ανοιχτώνει. Μήπω ότι σου ρούπωσε για τα καλά. Η αγορά είναι ανοιχτή περίπου από τις 6. Και ένα αεράκι βλέπω να υπάρχει την ώρα που μιλάμε στο κέντρο της πόλης. Καλησπέρα μου και στο Γιάννη του Λεκόπουλο. Γεια σου καλλιτεχνάρα μου.

Τα λέμε στα τηλέφωνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που επικοινωνείτε μαζί μας. Κύριε Τάθη, μου χάρηκα πάρα πολύ που επικοινωνήσετε και σήμερα. Καλησπέρα μου στην Κρήτα. Μάλλον στην Αγία Ελένη. Αγία Ελένη, μου είπατε η Αγία Παρασκευή. Αγία Παρασκευή μου είπατε, sorry. Καμιά άλλη, όχι μόνο καλοκαίρι, τα ξεχνάω κιόλας. Πριν από δύο λεπτά μιλήσαμε. Πανά, θυμάμαι.

Πώς μου αρέσει και αυτό. Γραμμές είναι ανοιχτές, αναμένω τα τηλεφωνήματά σας. Εννοείται ζητάτε τραγούδια.

βλέπω ότι έχουν ξεκινήσει και έρχονται μηνύματα τα οποία αφορούν επιστράτευση. Αρκετοί μου στείλατε και μου είπατε να το ψάξω. Να σου πω την αλήθεια. Επειδή το διαβάζω στον καθημερινό τύπο και επειδή έγινε και επικοινωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η αποστολή των μαζικών SMS και email στις τελευταίες ώρες δεν αφορά τίποτε άλλο παρά την επικοινοποίηση της κατάστασης των εφέδρων. Και τίποτα παραπάνω, μη φοβάστε.

Τώρα μου ανοίξετε την περιέργεια και μπήκα κι εγώ να δω, μην έχω τίποτα, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι από την αλήθεια στα δικά μου δεδομένα, οπότε παραμένω ως έχω. Κάπως έτσι θα πάω σε διαφημίσεις, η ώρα πλησιάζει 8. Με τον Eric Clapton για τα επόμενα 6 λεπτάκια μέχρι να ακουμπήσουμε τα 59 λεπτάκια μετά τις 7 και να πάμε απευθείας σε διαφημίσεις. Κόσμος 93 FM από το κέντρο της πόλης, από την πλατεία εμπορίου, από τα ψηλά της πλατείας εμπορίου όπως συνηθίζω να λέω. Είμαι ο Ηλίας και είναι η ώρα του παιδιού. Η επικοινωνία μαζί μου στο 2321-06-33-33, αφού είναι το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Ή όπως λέει και η Καλακίδα, 63-33-3. Και δεν κάνει σαρδάμ, πάνε θεμάτινα. 93FM Studio, papaki@gmail.com. Αυτό είναι το email. Στο Facebook, Cosmos Radio Seres Greece. Τον το γκρουπάκι. Το προσωπικό μου προφίλ, Ηλίας Παπάζογλου, στα ελληνικά και με τόνους. Εκεί δεχόμαστε και μηνύματα. Τραγουδάκι, διαφημίσεις και έρχομαι αμέσως μετά.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatargate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
11: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
13: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
14: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
13: Όπως το αγόρι μου.
14: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
13: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.

0: μάλιστα. Να σας ζήσει.
1: Κρεοπολί Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Κρεοπολί ο Αλέξανδρος στην πρώτη σερό.
1: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Άκουτε κόσμο του 93, εδώ και εγώ επέστρεψα στην παρέα σε αυτό το απόγευμα τη Τρίτη, 8 και 5 πρώτα λεπτά και ακούσαμε ένα αρκετά μεγάλο τραγούδι, το οποίο κράτησε αρκετά. Είναι η ώρα να γυρίσουμε σε ελληνικά. Λέω να ξεκινήσουμε ένα τραγούδι από του αγαπημένου μου Pix Lux. Ηρεμία βλέπω στο κέντρο τη πόλη. Κάποια λίγα αυτοκίνητα είναι αυτά τα οποία κυκλοφορούν, μην φαντάστε κάτι ιδιαίτερο. Προ το παρόν βλέπω αρκετού να κάνετε τη βόλτιλα στην αγορά, τα παιδιά φαντάζομαι φροντιστήρια. Είναι αυτή η καθημερινότητα η οποία έχουμε μπει. Και ας πούμε ότι μας αρέσει αυτή η καθημερινότητα, γιατί όχι εξάλλου. Μια χαρά είναι. Τόσο καιρό γκρινιάζαμε γιατί είχε ζέστη. Ας το κάνουμε τώρα και πιο καθημερινό, ας το πούμε έτσι. Αφού δεν έχει και τόσο ζέστη, εμένα μια χαρά μου πάει.

0: Καλή ώρα. Κοροδία σε ρόλ, πάμε.
1: Δεν ρωτάς για μένα.
0: Και να πάνε αυτούς πάνε. Τελεπωριώτα. Πάμε μόνο τα κορίτσια.

0: πάμε τα αγόρια να φανεί το πρόβλημα.
1: Ωραία, πρόβλημα, παιδιά, πρόβλημα.

αυτή η τρέλα με το συγκεκριμένο τραγούδι σε κάθε live των Pixelax είναι απίστευτη, έτσι. Εδώ σχεδόν όλο το είπε ο κόσμος. Μόλις τώρα μου ήρθε η ειδοποίηση ότι βγήκε το τελευταίο teaser για το καινούριο Football Manager, το οποίο κυκλοφόρει σε περίπου ένα μήνα και κάτι από τώρα, στις αρχές του Νοέμβρη. Να αρχίσουμε να κανονίσουμε από τώρα τα εξόδα μας για να μπορέσουμε να το αγοράσουμε.

Είναι γνωστό το κόλλημα αρκετών από εμάς με τα video games. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να το μετριάσω τα τελευταία χρόνια και να μην ανοίγω τον υπολογιστή ή την παιχνιδομηχανή μου τις καθημερινές, διότι ξεχνιέμαι και αστόλος καθυστερώ να κοιμηθώ και μετά την υπόλοιπη ή την επόμενη μέρα δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Αισθάνομαι πάρα πολύ κουρασμένος. Οπότε συνήθως

Σαββατοκύριακα, εάν δεν βγω. Στην κλασική έξοδο του Σαββάτου που οι περισσότεροι βγαίνουμε. Ωραία είναι και τα games, αρκεί να βάζουμε κάποιο όριο. Θα μου πείτε τα όρια. Είναι λίγο δύσκολο να τα βάλουμε στον εαυτό μας και να μιλήσω για εμένα. Ξεχνιέμαι.

Αλεξίου είναι αυτό το οποίο μας έρχεται. Η Λίνα Νικολακοπούλη έχει γράψει τους στίχους. Ο Νίκος Αντίβας έχει γράψει τη μουσική. 1992, πρώτη κυκλοφορία.

πολύ ιδιαίτερη δημοπρασία θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το θρυλικό Batmobile που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία του 1992 στο Batman Returns ετοιμάζεται να βγει σε δημοπρασία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η τιμή του αναμένεται να φτάσει από τα 5 έως 7 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει ένα μήκος περίπου στα 6 μέτρα. Το μοντέλο διαθέτει κινητήρα Chevy V8 και διατηρεί το χαρακτηριστικό μαύρο φινίρισμα που είχε από την εποχή των γυρισμάτων. Η δημοπρασία αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον συλλεκτών και φανατικών του κινηματογράφου, καθώς πρόκειται για ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα οχήματα που έχει εμφανιστεί στην μεγάλη οθόνη. Τι να κάνουμε που δεν έχουμε τώρα 7 εκατομμύρια να τα ρίξουμε για να πάρουμε τον Batmobile, έτσι να το έχουμε να το κάνουμε βόλτες. Αστείο ποσόν.

Στα παράδοξα της υπόθεσης, εταιρεία στην Ιαπωνία ετοιμάζεται να λανσάρει το ασθενοφόρο για ανθρωποειδή ρομπότ. Αυτά στο μακρινό Τόκιο. Είμαι και πολύ σίγουρος ότι τα ασθενοφόρα που έχουμε φτάνουν για τους ανθρώπους, θα κάνουμε και ρομπότ τώρα. Η ώρα πλησιάζει 8 και μισή, ήρθε η ώρα να πάμε και στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Για περίπου μισή ώρα ακόμα θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Είστε συντονισμένοι στο Ραδιοκόσμος. 23-21-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93FM Studio @gmail.com το email. Στο Facebook Cosmos Radio Ceres Greece. Να ρίξω μια ματιά και χώρο να κοιτάξω. Ενώ τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου. Αυτό το γράφετε στην αναζήτηση στα ελληνικά και με τόνους. Ακούμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου, διαφημίσεις και έρχομαι για να μπούμε στο τελευταίο μισάωρο από τα τέσσερα που είχαμε στην διάθεσή μας.

0: Όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς το εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια, που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χαφ της ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Bayern Μονάχου, Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.
2: Κόσμος στους 93.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε κόσμο στις 93, 32 λεπτάκια μετά τις 8, τελευταίο μισάωράκι από εμένα, μέχρι και τις 9 θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας.
1: Κοιτάς με ένα βλέμμα φωτιά, να χάνεις τα τρένα.
0: Ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης σαν τραγούδι με τίτλο «Τα λόγια κομμάτια».

τραγούδι που μας έρχεται από το 2020, ο Γιάννης Κότσιρας, μας με ορίκους ακόμα. Η συνέχεια με την Ιουλία Καρπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Τι ρεμία είναι αυτή σήμερα.

τα αγαπημένα μου και δεν το μεταδίδω και πολύ συχνά. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία σήμερα πάνω στην ηρεμία της Τρίτης. Ο Δημήτρης Παναγόπουλος και η Άβρα.

μπορώ να καταλάβω την ένταση της μόδας. Μου στείλατε ένα άρθρο στο οποίο δείχνει ζευγάρι παπούτσια, στο οποίο στην ουσία υπάρχει μόνο και μόνο στην, στην φτέρνα. Το υπόλοιπο πόδι είναι ξυπόλυτο. Δηλαδή, συγγνώμη, θα πάω πάρουμε τέτοια παπούτσια για να είναι ξυπόλυτη. Δεν έχω σκεφτεί εδώ πέρα ότι κάτω έχει και πράγματα τα οποία μπορεί να μας τραυματίσουν. Δεν ξέρω, λέω. Αλλά σίγουρα, μάλλον για πασαλέ φτιάχτηκε ή ξέρω εγώ για στούντιο φωτογραφίζω. Δεν εξηγεί τελειώσει τέτοιο του παπούτσι. Αχ, Θεέ μου, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Ή τουλάχιστον μας έχει λείψει η έμπνευση τώρα τελευταία. Αυτό είναι από αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. Ένα τραγούδι που έχει γράψει προφανώς ο Μάνος Λοΐζος, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το 2022, μια διασκευή με τη Μαρία Παπαγεωργίου. Όπως καταλάβατε, είναι το ανούρισμα.

Εξαιρετική εκτέλεση, πολύ αγαπημένη και η φωνή της Μαρίας Παγιοργιού. Τι ωραία που περάσαμε και σήμερα. Πάει, πέρασε η ώρα. Κάπου εδώ θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Σχεδόν στα 57 λεπτάκια μετά τις 9 ήρθε η ώρα να σας πω τελευταία καληνύχτα. Κύριος Λάκης Καρασαβαΐδης στην τεχνική επιμέλεια και τη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Βασιλοπούλου στην γραμματεία τις πρωινές ώρες. Η αφεντιά μου στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές των προηγούμενων 2 ώρων. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος, παρέα θα είμαστε το απόγευμα της Κυριακής, μάλλον το βράδυ της Κυριακής πλέον, 8 με 10. Μέχρι τότε εννοείται κανονικότατα το πρόγραμμα του σταθμού και αύριο. 10 με 1 Βασίλης Πανουδάκης, 1 με 3 Σκέλη Μανουηλίδου, 6 με 8 αύριο Τετάρτη, Κική Χατζηπαυλίδου, τα ίδια και την Πέμπτη, 6 με 8 Κική, 8 με 10 την Πέμπτη, η φίλη μου η Αζελένη Ανδρεάδου, 5 με 7 την Παρασκευή Καλακίδα. Τετάρτη 3 με 5 θα είναι και ο Δαβίδος Σωτηρόπουλος με εκπομπή που έχει σχέση και μας λέει για τις μηχανές και τα ταξίδια. Μου άρεσε πάρα πολύ που τον άκουσα κανένα 2 φορές, είναι εξαιρετικός παιδιά. Το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο 12 με 2 Ηλίας ο Τάσκου. Την Κυριακή 11 με 12 το πρωί Άδωνης Δωνάτος. 8 με 10 θα είμαστε παρέα το βράδυ της Κυριακής. Κάπου εδώ χαιρετώ. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Άντε πάει. Μη πετάει φτερό. Τώρα είναι μια τραγουδάρα που μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Απόστολος Ρίζος με ένα τραγούδι που λέγεται «Τι να θυμηθώ». Με αυτό σας αφήνω.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996, για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
3: Φίλοι, τι πήρες?
4: Τα βασικά.
3: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
4: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι Φάρμα Κουκάκι 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
5: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
4: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Τιμές θαύμα για όλους.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ήμουν 6, 5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου φέρε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήρα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι έπαιρνε αυτή μου, το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: σκέφτει ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Κόσμος στους 93.

0: κόσμος στους 93.
1: Ευχαριστούμε πολύ και απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Εμείς έχουμε μια ευλογία και κατά μαζί με έναν. Ο κόσμος άμα του πιάνει στη μύτη τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο στο λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λες και τι κάνεις. Λέω ότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουν και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: ίσως ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία το αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

거다운이라

δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, άκουμε την καρδιά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr

Ω, πόσο νευαροί, πολλά και δυνατό περίσα, και πως κατέχουν να το πουν εκείνοι π' αγαπήσα. Να'ρθει καιρός τσι χωρισάς, πόσον καημό να αφήνει, να το μιλήσου δε μπορού κι η γνώση να το κρίνει. Ω, ριζικό ακατάστατο, αναπαϊμό δεν έχεις, μα επά και εκεί σαν μπελελό περιπατείς και τρέχεις. Όντε στα ύψη μας πετάς, τα χαμηλά γυρεύγεις, κι όντε μας δείχνεις το γλυκί, τότες μας φαρμακεύγεις. Παιγνίδι μας εφαίνεται να δούμε φουσκωμένη από μακρά τη θάλασσα, κι άγρια και θυμωμένη, με τσίματα άσπρα και θολά βριζάν εκατωμένα, και τα χαράκια όντε χτυπού και αφρίζουν ένα-ένα. Μα εκείνοι που στα κύματα είναι και κινδυνεύουν, και να γλιτώσω από τη σκληριά ξετρέχουν και γυρεύουν, αυτοί κατέχουν συναπού και απόκριση να δώσουν, ήταν ο φόβος του γυαλού, αν είναι και γλιτώσουν. Πάντα είναι στα ψηλά φωτιά και τσιφτερούγες καίγει, κοινού που τα νυμπόρετα και τάμια στα γυρεύγει. Πολλά πεθύμα η αρετή η μέρα να βραδιάσει, και να'ρθει νύχτα να τσιβρεί, το γάμο να συμπάσει. Έτσι και του ρωτόκριτου πληθαίνει πεθυμιά του, να τσιμιλήσει να τσιπεί για τα ξορίσματά του. Με τη βουλή της αρετής ακόμη δεν κατέχει, πολλά φοβάται και δειλιά και άγνοια μεγάλη έχει. Ευράδιασε, ενύχτιασε, λίγο ψυχά η καρδιά του στο παραθύρι να βρεθού, να πουν τα βασανά τους. Ήφταξε το μεσάνυχτο, η ώρα πανημένα, στον τόπο νευρεθήκαση που πάσα νύχτα πιένα. Μιαν ώρα κλάψα συνομπρός δρυμιά και λουκτουκίσα, κι απόκεις μ' αναστεναμούς τα πάθη ντος αρχίσα.

Κρύφτηκε το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα. Και μου πες ξημερώνεται, πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μυθισμένα. Και μου πες ξημερώνεται, πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πώς να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό κουτοπί.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.